λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος, μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά

ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιγκτζιάν.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Μου λες τα...

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Ναυαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest, Γιάννης Κότσιρας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
5: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
5: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
5: Happy Mastercard Day!
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
13: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
14: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην ΕΚΟ κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος ή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν δάσκαλοι, καθηγητές, υγειονομικοί, γιατροί, εργαζόμενοι στις υπηρεσίες Δήμων και Περιφερειών, σε πανεπιστήμια, υπουργεία, εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάχη για τη ζωή της δίνει στη ΜΕΦ του ΚΑΤ, η 17χρονη που έπεσε χθες από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, διευρυμένο κλιμάκιο του Υπουργείου, του Υπουργείου με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς θα μεταβεί στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζιπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας. Στη σκιά των σοβαρών χθεσινών επεισοδίων σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου δύο φοιτητές τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι παραπέμπονται πλέον στον ανακριτή. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Καλημερίζουμε. Είμαστε στην Τετάρτη. Ο μήνας είναι στη 13η μέρα. Για δώσε λίγο ακούστικος πάνω. Ναι. Είμαστε στη 13η μέρα του Μαΐου. Ό,τι και να γίνεται γύρω-γύρω, ό,τι και να συζητάμε, είτε είναι ο Eurovision, είτε είναι τα γεωπολιτικά, είτε είναι οτιδήποτε. Αυτό που σοκάρει και αυτό που προβληματίζει πάρα πολύ είναι αυτή η... αυτή βουτιά στο κενό 2-17 χρονών κοριτσιών. Αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει έντονα, γιατί είναι πια τα σόκα πανωτά το ένα πάνω στ' άλλο. Και δεν είναι μονοθεματική η αιτία, δεν είναι μία η αιτία, είναι δομικό το πρόβλημα και πρέπει να σκύψουμε σοβαρά από πάνω. Δεν είναι μόνο ένα και τη βλέπεις στα social, αυτό που έπρεπε να γίνει και δεν είναι. Είναι δομικό. Έχουμε μεγάλο θέμα. Είναι πολλά τα σοκ πια για να τα αντέξεις, και αυτό είναι το χειρότερο, να βλέπεις κορίτσια 17 ετών πάνω στο άνθος τους που λένε, και να πέφτουν στο κενό και να... Να είναι πιασμένα χέρι-χέρι, τι να πεις από εκεί και πέρα και τι να κάνεις και πώς να το διαχειριστείς όλο αυτό. Είναι μη διαχειρίσιμο, είναι, δεν ξέρω τι έχουμε φτιάξει, είναι ένα τέρας και το ταΐζουμε με τα παιδιά μας από ό,τι φαίνεται. Και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Και το ζήτημα είναι ότι αυτό δεν τους απασχολεί όλους, το προσπερνάμε πια, τα προσπερνάμε όλα. Βλέπω μόνο τα νέα σήμερα να το κάνουν πρώτο θέμα, με ένα μεγάλο γιατί. Αυτό είναι το πρώτο θέμα σήμερα των νέων. Και αυτό θα πρέπει να είναι σε όλα πρώτο θέμα. Όχι να μπει στο βάθος μιας υπόθεσης και να πεις γιατί το έκαναν τα συγκεκριμένα. Να δούμε τι έχουμε χτίσει γύρω-γύρω για να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τι αξίες έχουμε προβάλει, τι ανταγωνισμούς, τι οικογενειακές σχέσεις. Όλα. Όλα είναι. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το μεγάλο γιατί. Απάντηση δεν υπάρχει.
2: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: σύνδεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τα χρόνια μας πολλά στην Γλυκερία που εορτάζει. Σήμερα είναι η μέρα της και η μέρα του γαλατσίου επίσης. Οπότε όσοι κυκλοφορείτε από εκεί, από το γαλάτσι, θα βρείτε θρησκευτική πανήγυρη, θα βρείτε πάγκους, θα βρείτε κλειστούς δρόμους. Καλό είναι να τα αποφύγετε. Μας τα περιέγραψε χθες ο Ηλίας από χθες. Μας έδωσε το σχέδιο για σήμερα που ήταν αποφύγετε το γαλάτσι. Αν δεν είστε προσκυνητής.

0: Και έτσι λοιπόν σήμερα για να ξεκινήσουμε από τα εορταστικά είναι τις Αγίες Γλυκερίες και του Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος μαζί μαρτύρησαν, είναι Σεργίου το ομολογητό, έχει και άλλους Αγίους, είναι γεμάτο βέβαια το εορτολόγιο όπως κάθε μέρα, αλλά ξεχωρίζει Γλυκερία. Η Καθολική Εκκλησία έχει την Παναγία της Φατίμα που είναι το θαύμα σε τρία βοσκόπουλα, η εμφάνιση της Παναγίας δηλαδή κατά τον καθολικό θρησκευτικό θρύλο και του Αγίου Σερβατίου, αυτός είναι πολιούχος Μάστριχτ, που έχουμε κάνει και συνθήκη ολόκληρη, το έχουμε κάνει, οπότε έχει και μια άλλη διάσταση. Η προστασία στην πόλη είναι και προστάτης επίσης των αναπήρων, των πασχόντων από ρευματισμούς, παρακαλώ, να σου φέρω μια εικονίτσα, καθολικός, να λα πιάνει, και την απειλή των ποντικών. Τι άλλο έχουμε, ναι, Διεθνή ημέρα χούμους, χούμους, δεν είναι αυτό με τα ρεβίθια, το αραβικό.
1: Νομίζω έχω φάει.
0: Ό,τι έχει ρεβίθει μέσα, ούτε το ακουμπώ, ούτε θέλω να το συζητάω καθόλου. Για να ξεκινήσουμε και τα δώρα. Θέατρο Βράχων, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλουγλου μαζί, 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι ορθίων αυτές τις προσκλήσεις, γιατί έχει και όρθιους και καθήμενους. Οπότε, 5 διπλές προσκλήσεις ορθίων για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θέλουμε και εδώ το mail σας. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα ή Πρωτοψάλτη, ή Άλκηστη, ή Πορτοκάλογλο, ό,τι θέλετε. Αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Τώρα για τα ταξίδια μας. Ένα ταξίδι πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Αν δηλαδή πετάς από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια, μέχρι τις 30 Ιουνίου έχεις κουπόνι έκπτωσης 10% για τις αγορές σου σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora, στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσεις σε μηνιαία κλήρωση μια δωροεπιταγή αξίας 500 ευρώ και ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής Αθήνα, Μαδρίτη με Ιμπέρια, ισόπωσης αξίας σε Άβιος. Απλά παραλαμβάνεις το κουπόνι από το check-in της Ιμπέρια.

0: Και σε κάθε πεδίο παραμένουμε σε ένα θολό, σε μια θολή κατάσταση. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο, ούτε γεωπολιτικά πουθενά. Είδα τώρα, χθες τρελάθηκε στην ανάρτηση. Ο Ντόναλντ έγραφε, ανέβαζε διάφορα. Μέσα στην τρέλα ήταν. Δηλαδή, κάποιος που να το μαζέψει κάποια στιγμή, δεν είναι ζήτημα. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει ο ρυθμιστής της παγκόσμιας κατάστασης, οικονομικής, γεωπολιτικής, τα πάντα. Έγραφε κάποια στιγμή, έγραψε, είμαι εξαιρετικά σπινθυροβόλος. Θέλω να το βάλω κι εγώ στο προφίλ μου. Εκεί που λέει στάτους, εξαιρετικά σπινθυροβόλος. Extremely, δεν ξέρω τώρα το σπινθυροβόλος πώς είναι. Sparkly θα το πω. Για να πάμε στα καιρικά, και αυτό που ζείτε, που ζούμε δηλαδή τώρα με τη σκόνη και αυτά, και τον ήλιο θα αλλάξει σιγά σιγά, θα φύγει η σκόνη, που χωρίς σκόνη έχουμε φεύγει από το stage, και έχουμε μετά φαινόμενα, γιατί κατά Μαρουσάκη τις επόμενες ημέρες και για ένα δεκαήμερο παρακαλώ, δηλαδή θα βγάλουμε Μάιο, θα έχει και βροχές, θα έχει και καταιγίδες, θα έχει και ψυχρότερες αέριες μάζες. Τώρα ψυχρότερες μην φανταστείτε, απλά από εκεί που είναι στους 32 η θερμοκρασία θα πάει γύρω στους 27-28, που είναι και φυσιολογική για την εποχή θερμοκρασία. Αλλά πρόκειται για παρατεταμένη περίοδο αστάθειας διάρκειας περίπου 10 ημερών. Τα φαινόμενα θα εκδηλώνονται μεσημέρι-απόγευμα. Βγάζουν ωράριο και αυτά. Μια χαρά. Έχουμε και οντιτόριουμ ή από κάτω. 5 διπλές για την 5η 14 Μαΐου. Δίεση κενό ονοματεπώνυμο. Γράψτε δίπλα κάτω και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα, είπαμε, κοστίζει 34 λεπτά. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς από τη Lambda Development μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Είναι το πρόγραμμα συντροφιάς χρόνος μαζί για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας από το Ελληνικό, την Αργυρούπολη, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, για να κάνει την καθημερινότητά τους πιο φωτεινή με διάφορες δραστηριότητες. Η Lambda Development συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Καλημερίζουμε και πάλι εδώ, Δίες 101,3 στους δρόμους Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη. Τα γνωστά, τα πρωινά, τα κλασικά και η άνοδος της Εθνικής πριν από τον Κηφισό έχει και συγκεντρώσει. Σήμερα έχει στην πλατεία Κλαφθμόνο το πρωί. Είναι η απεργία της ΑΔΕΔΗ. Είναι στις 10.30 η συγκέντρωση. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, επειδή δεν ανήκουν στην ΑΔΕΔΗ, κυκλοφορούν κανονικά. Δεν θα έχουμε πρόβλημα από εκεί, δηλαδή λόγω της απεργίας. Τώρα τα σχολεία εξαρτάται από ό,τι διάβαζα από τους εκπαιδευτικούς, αν θέλουν να συμμετάσχουν ή αν δεν θέλουν. Και έτσι διαμορφώνεται και το ωράριο στα σχολεία ανάλογα με το ποιοι συμμετέχουν στην απεργία. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Πάμε τώρα λίγο πίσω στο χρόνο, δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Και έγινε κάτι σημαντικό σήμερα, το οποίο έχει αφήσει ιστορία και έχει αφήσει και μια παρεμοιώδη φράση. Ο υπολογαγός Δημήτριος Καμπέρος πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Ήταν τότε που μας εκπαίδευαν οι Γάλλοι, γιατί μετά την ήττα του 1897 αλλάξαμε εκπαιδευτή και πήγαμε στους Γάλλους. Γερμανούς είχαμε κάτι, δεν πήγε καλά. Και πήγαμε στους Γάλλους, και με τους Γάλλους πήγε καλύτερα. Είχαμε Βαλκανικούς, είχαμε νίκες, είχαμε επέκταση της επικρατείας, είχαμε τέτοια μεγάλα. Οπότε τον στείλαμε στη Γαλλία και αυτός εκπαιδεύτηκε, ο υπολογαγός Καμπέρος, ήταν του πυροβολικού και έγινε της αεροπορίας. Και κάποια στιγμή το αεροσκάφος πήγαινε να πέσει και αυτός το εγκατέλειψε λίγο πριν πέσει. Και σώθηκε και από τότε ονομάστηκε Τρελοκαμπέρος. Είναι και έτσι, μετά έγινε το Τρελοκαμπέρο, του βάλαμε και ένα ωμέγα και το κάναμε σεξιστικό. Και κυκλοφορεί ακόμη. Αλλά από αυτόν λέγεται ότι, γιατί τώρα το Καμπέρο δεν βγαίνει και απ' αλλού. Δεν γίνεται. Κάπως από αυτόν πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη εκδοχή. Επίσης το τροποποιήθηκε το αεροσκάφος του σε υδροπλάνο, έσπασε το τότε παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας των 110 χιλιόμετρων την ώρα, ο Έλλην Καμπέρος παρακαλώ, και το 1912 έκανε και την πρώτη παγκοσμίως στρατιωτική χρήση αεροπλάνου για παρατήρηση του εχθρού. Πήγε πάνω από τη Θεσσαλία και τους κοίταζε από ψηλά και μετά έριξε και τις πρώτες βόμβες. Αυτός τα έκανε όλα και οι άλλοι ακολούθησαν, οι μεγάλοι σύμμαχοι. Πρώτος ήταν ο Καμπέρος με τα ελληνικά χρώματα, παρακαλώ, σαν τον Ακύλα σήμερα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πω, γιατί τον έχουμε ηρωποιήσει και τον Ακύλα, δηλαδή μεγάλη νίκη για την πατρίδα. Όλα ένα τα έχουμε κάνει. Θέατρο Βράχων Αλκυστής Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκάλογλου. 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ορθίων είναι έτσι. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα ή Πορτοψάλτη ή Πορτοκάλογλου. Αποστολή στο 54301.

0: Τι λέτε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν.
1: Διονύσης Σαββόπουλος.
2: Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ. Άδια μου αγκάλια.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεση in Concert.
2: Παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαλλιά ρούχα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Εκτός της εξόδου της Αθηνών Κορίνθου και της ανόδου του Κηφισού τα πρωινά κλασικά, λίγο και η Αττική Οδός πριν και μετά την Εθνική.
4: Το

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και ενώ ακόμα πληρώνουμε και θα το πληρώνουμε για καιρό μάλλον το πετρέλαιο και τα καύσιμα πολύ ακριβά, δεν φαίνεται να λύνεται η υπόθεση ή στα στενά του Ορμούς. Έχουμε όμως μια κίνηση που ήταν προγραμματισμένη από καιρό. Μπορεί να δώσει ίσως κάποιες λύσεις, αν και κρατάνε χαμηλά τον πύχη, λένε ότι δεν είναι εύκολο, γιατί πάει, έφυγε από Αμέρικα ο Ντόναλντ και πάει να δει το Xi Jinping. Πάει στην Κίνα, που εκεί παίζει το όλο το παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, αυτοί που ξέρουν λένε ότι το πολύ να κλείσει καμιά συμφωνία για βοδινό και φασόλια. Beans. Να δώσει beans στους Κινέζους, που έχουν και αυτήν την πόλη, δεν έχουν θέμα. Αλλά έτσι για την ανταλλαγή των δώρων και το εμπορίο, να δουλεύει το εμπόριο. Πήγε τώρα, γύρισε ο Κάρολος στη Βρετανία, που είχε πάει επίσκεψη και αυτό στο Αμέρικα, και του είπε του Ντόναλντ, γιατί είπε ο Ντόναλντ ότι αν δεν ήμασταν εμείς να έρθουμε στην Ευρώπη να πολεμήσουμε τους Γερμανούς, εσείς θα μιλάγατε γερμανικά. Είχε πει. Και πήγε ο Κάρολος στην Αμερική και είπε ότι αν δεν ήμασταν εμείς, εσείς οι Αμερικανοί θα μιλούσατε γαλλικά τώρα. Και έτσι τώρα γύρισε και τον έχουν σαν ήρωα. Και πήγε ο Ρόντο Στιούαρτ, παρακαλώ, και του είπε, Βασιλιά, Βασιλάρα, τι του είπε, του άθλιου είπε. Την μπράβο σου και του έδωσε συγχαρητήρια.
1: Σκοτσέζος
0: είναι σε όλα του. Και είπε ο Ρόντο Στιούαρτ ότι. Δεν του το είπε μπροστά στον Κάρολο, αλλά είχε πει πριν, νομίζω ότι είναι κανένας δημοκρατικότατος. Είναι λίγο αυτών των πολιτικών των περίεργων ο Ρόντο Στιούαρτ, φαίνεται και από το μαλλί. Γιατί είπε, ψηφίστε Φάραντζ. Δηλαδή είναι πολύ. Παρότι Σκοτσέζος, βγαίνει πολύ Βρετανός παράλληλα, γιατί τον έχουν κάνει και σερ. Όχι στο Facebook, στο Buckingham τον κάνανε κάποια στιγμή, οπότε το έχει πάρει πολύ ψηλά. Μ' αρέσει όμως πάντα αυτό το μαλλί, το ζήλευα. Ήθελα να το κάνω, δεν το πετύχαινε με τίποτα η κομμότρια. Μια αποτυχία ήταν πάντα όλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 100.

0: στον 1,3.
1: Ταυτίσου εδώ.
2: Αν θέλεις να ζήσεις στο Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Big Well Festival. Οπότε πηγαίνεις σε ένα από τα καταστήματα Zenith στην Αθήνα, ενημερώνεσαι, λαμβάνεις το voucher και το προλαβαίνεις τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith.

0: Και φαίνεται κάτι να μας ετοιμάζουν και οι γείτονες, πολύ δυνατό, γιατί σύμφωνα με ανταπόκριση του Μανώλη Κωστίδη από την Κωνσταντινούπολη σήμερα στην Καθημερινή, έδωσαν συνέντευξη τύπου οι υπεύθυνοι του Κέντρου Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και μίλησαν για τις τουρκικές ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ετοιμάζουν ένα νόμο, σύμφωνα με πληροφορίες, που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματά τους όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο και όπου περιβάλλεται από θάλασσα η Τουρκία και όπου δεν περιβάλλεται γιατί έχουν πάει και στο βάθος, δεν έχουν ζήτημα, μέχρι Λιβύη έχουν φτάσει, αλλά κυρίως στο Αιγαίο. Αν δείτε το site του λιμενικού της Τουρκίας, θα δείτε ότι το Αιγαίο το έχουν μοιράσει στα μισά. Εδώ και χρόνια, δεν είναι καινούριο. Δηλαδή σου λένε ότι μέχρι τη μέση του Αιγαίου είμαστε εμείς υπεύθυνοι για διάσωση, έρευνα, για τα πάντα. Αυτό μάλλον πάνε να το υλοποιήσουν τώρα από τη θεωρία, γιατί τα βήματα της Τουρκίας είναι προσεκτικά, να το περάσουν στην πράξη και να μοιράσουν ακόμη και το Αιγαίο σύμφωνα με τον νόμο τον οποίο θα καταθέσουν στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η Καθημερινή γράφει ότι πληροφορίες αναφέρουν τον Μανώλη Κωστίδη, δηλαδή, που είναι και στην Κωνσταντινούπολη και είναι μέσα στα πράγματα, ότι δεν είναι έτσι, είναι ανακρίβειες αυτές. Εμείς απλά θα θέσουμε κάποια. Όχι, δεν θα κατεβάσουμε χάρτες, θα πούμε πέντε πράγματα, θα γράψουμε να τα κατοχυρώσουμε. Αλλά οι άλλες πληροφορίες, και είναι πιο πιστευτές μάλλον, πιο πιστικές, λένε ότι ετοιμάζουν πραγματάκια που μάλλον θα μας προβληματίσουν αν δεν τα προλάβουμε. Αλλά είναι εκδίκηση αυτό. Οι Τούρκοι θέλουν να εκδικηθούν, γιατί τους πήραμε μέχρι και τους Μετάλλικα. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες αντιδράσεις στην Τουρκία. Γιατί δεν πάνε στην Κωνσταντινούπολη Μετάλλικα να παίξουν και ήρθαν σε εμάς. Και βγήκαν οι διοργανωτές και είπαν ότι. Εδώ δεν ισχύει το 7-10. Εδώ έχουμε ακριβή διοργάνωση. Γιατί είπαν οι διοργανωτές, δεν μας ήρθαν οι Μετάλλικα και πήγαν απέναντι, επειδή το στάδιο εκεί το νοικιάζουν το Ολυμπιακό. Για να το νοικιάσουν οι Μετάλλικα, δώσαν 75 χιλιάρικα. Τζάμπο. Ναι, κάτι βγάλαν. Δεν μπορείς να πεις, κάτι μένει στο τέλος. Ενώ σε εμάς είναι πολύ πιο ακριβά, λέει, και το αντίστοιχο ποσό φτάνει τις 600.000 ευρώ. Συν τα φορτηγά. Που με τα πρόσθετες τελωνιακές χρεώσεις φτάνει ένα φορτηγό να πληρώνει το συγκρότημα 3.750 ευρώ. Και είναι 87 φορτηγά. Δεν είναι ένα, δεν είναι δυο. Είναι κομβόι ολόκληρο. Οπότε σου λέει: συμφέρει Ελλάδα και πήγαν Ελλάδα. Χαμηλώστε τους φόρους στην Τουρκία να μην πηγαίνουν Ελλάδα, να περνάνε και μια βόλτα από Κωνσταντινούπολη. Άλλη μια ήττα διπλωματική της Τουρκίας.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλαυση σε πρώτο πλάνο, να διεκδικήσεις πάνω από 1.600 δώρα, από προβολής για cinema experience στο σπίτι μέχρι και ένα ταξίδι στο Λονδίνο, να δείτε και παράσταση στο West End με ένα άτομο της επιλογής σας. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠ, κρατάς απόδειξη, μπαίνεις στο Coca-Cola App, ανεβάζεις τη φωτογραφία και μαθαίνεις αμέσως αν κέρδισες. Στο Coca-Cola App περισσότερες πληροφορίες.

0: τουλάχιστον αντελήφθη, μεν θα πω, τι είναι ο σύν των ντρόουν. Γιατί βγήκε ο Νίκος Οδέμβιας, ο υπουργός μας, και είπε ουκρανικό είναι το ντρόουν. Δεν είναι πια ότι θέλουμε να πάρουν την τεχνογνωσία. Αυτή ήταν η πρώτη δήλωση. Δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από αυτά τα ντρόουν τα οποία τα βρήκαμε να βοσκάνε μέσα στις θάλασσές μας. Και οι απέναντι έχουν βλέψεις, ξέρετε. Και εμείς ψάχνουμε τι είναι το ντρόουν από το Ιόνιο Πέλαγος, παρακαλώ. Και πού είναι ακριβώς, και αν είναι μέσα στα χωρικά ύδατα ή εκτός των χωρικών υδάτων. Χθες πάντως είπε ο κύριος Δένδιας ότι καταλαβαίνετε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, αλλά επίσης επηρεάζει και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Και πήγε και το έθεσε και στους ομολόγους του Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους είπε αυτό και αυτό και είναι ουκρανικό, και το έθεσε και στον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας που ήταν παρόν, γιατί τον φωνάζουμε και αυτόν τώρα τελευταία, και είπε εγώ δεν ξέρω, σοβαρά, του είπε σοβαρά, το λες Νίκ, δεν το ξέρω, ορίστε, αργιού Σύριους, ναι, αλλά στα ουκρανικά δεν ήθελα να το πω έτσι, και θα το ψάξω, λέει, να δω, ότι δεν μπορεί να είναι δικό μας, δεν κάνουμε εμείς τέτοια. Εν τω μεταξύ, το Ζελένσκι τώρα τον κάνουν λίγο ξεπαρεού οι Ευρωπαίοι, γιατί άλλαξαν πολύ τα πράγματα και τον θεωρούν φορτικό από εκεί που τον λάτρευαν. Ξαφνικά, επειδή δυσκόλεψαν τα πράγματα με τις σχέσεις στο εξωτερικό με Τραμπ και τα λοιπά, τον θεωρούν ότι πω κολιτσίδας. Και γενικώς και εμείς, κατά κάποιους, αυτές οι δηλώσεις που γίνονται για το ντρόουν, ότι είναι ουκρανικό και ότι είναι σοβαρό πρόβλημα κτλ., είναι για να απομακρυνθούμε λίγο. Είναι μια αφορμή για να απομακρυνθούμε από την Ουκρανία, ξαφνικά λέω.
1: Η Νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αλλά φαίνεται στην αρχή δεν είχαν ενημερώσει το Δένδια, θα έλειπε στο εξωτερικό. Και στην πρώτη ομιλία στο προσυνέδριο δεν το έβαλε στη βάση που το βάζουν όλοι μαζί τώρα τελευταία. Κατερίνα Παναγιωτοπούλου στις 8, Δελτίο Ειδήσεων.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
6: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.
10: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
12: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο. Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μάχη για τη ζωή της δίνει στη ΜΕΦ του Κάτι, 17χρονη που έπεσε χθες από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη μαζί με τη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι θα έχει μια μακρά συνομιλία με τον Κινέζο ομολογό του για τον πόλεμο στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στο Πεκίνο, ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι ο Σι Τζιπίνγκ θα βοηθούσε την Ουάσιγκτον να βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, στη σκιά των σοβαρών χθεσινών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Θωρέα, οι οποία παραπέμπονται πλέον στον ανακριτή. Στον τελικό του Σαββάτου θα διαγωνιστεί η Ελλάδα, καθώς ο Ακύλας και το Φέρτο εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Καλημερίζουμε και πάλι εδώ, Δίες 101,3 στο πρωινό της Τετάρτης. Ο μήνας είναι στην 13η μέρα του σήμερα. Είναι μια μέρα έτσι που κάπως είμαστε όλοι, γιατί δεν μπορείς να μην είσαι κάπως μετά από αυτό το σοκαριστικό νέο χθες. Είναι τα σοκ το ένα μετά το άλλο πια. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο σοκ όμως, η πτώση δύο κοριτσιών, δύο 17χρονων, στο κενό, χέρι-χέρι, πιασμένες, αφήνοντας σημειώματα και κάνοντας μια ενέργεια που προκαλεί ένα σοκ και πολλά γιατί. Τα γιατί που δεν τα έχουμε ερευνήσει βέβαια ποτέ, δεν ψάχνουμε σε βάθος, δεν έχουμε χτίσει τις δομές για να δημιουργήσουμε τις καταστάσεις ώστε να μην συμβαίνουν τέτοια ή τουλάχιστον να τα ελαχιστοποιήσουμε όσο μπορούμε. Δεν έχουμε βάλει τους ανθρώπους που πρέπει στα σχολεία από κοντά, οι οικογένειες, όλα είναι δομικό το πρόβλημα. Δεν είναι απομονωμένο, δεν είναι πρόβλημα δύο κοριτσιών. Γιατί βλέπεις ότι αυξάνονται συνεχώς όλα αυτά και καταγράφονται και αυξήσεις στα περιστατικά αυτοκτονικότητας, αλλά όχι μόνο σε αυτά. Βλέπουμε μια κοινωνία σε βρασμό. Όλο αυτό πρέπει να προβληματίσει. Νομίζω τα νέα σήμερα έχουν ένα μεγάλο γιατί ως στην πρώτη σελίδα. Είναι η μόνη εφημερίδα που το κάνει πρωτοσέλιδο και καλά κάνει, γιατί είναι πολύ μεγάλα πια τα ερωτήματα και πολύ, πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Πρέπει να αναθεωρήσουμε πολλά, πρέπει να διορθώσουμε πολλά, πρέπει να κάνουμε πολλά και όχι μόνο σαν κράτος, σαν πολιτεία, σαν και μέσα μας και στις σχέσεις μας και στην επαφή μας και σε όλα. Είναι όλα έχουν γίνει ένα κουβάρι και δεν μπορούμε να το ξεμπλέξουμε και έχει τραγικά αποτελέσματα. Τα νέα γράφουν ότι είναι γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία. Και έτσι είναι. Είναι γροθιά στο στομάχι. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, το μισητό εαυτό τους. Και τι φταίει. Αν το ψάξεις απομονωμένα, δεν θα δώσεις απαντήσει, τουλάχιστον δεν θα την πλησιάσει την απάντηση. Είναι πολύ παραγωγικό από ό,τι φαίνεται. Αυτό λένε και οι ειδικοί βέβαια. Και πρέπει να βλέπεις τα σημάδια, πρέπει να μην δημιουργείς, να μην δημιουργούνται οι καταστάσεις για να φτάνουν παιδιά που είναι πάνω, πρέπει να είναι πάνω στην τρέλα τους, πάνω στην ωραία τρέλα τους και να φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Κάτι πρέπει να αλλάξει και κάπου πρέπει να αλλάξουμε.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: 764 περιστατικά τηλεφωνήματα είχε από εφήβους στο χαμόγελο του παιδιού.

Πίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια. Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μακάρι να το λέμε και να το εννοούμε. Αυτό δεν είναι καθόλου, καθόλου εύκολο με όλα αυτά γύρω-γύρω. Λέγαμε για τις κλήσεις που έγιναν από εφήβους στο χαμόγελο του παιδιού. Το χαμόγελο του παιδιού επίσης έβγαλε μια ανακοίνωση διαδικτυακά και λέει: μην δημοσιεύετε αποσπάσματα ή σημεία από, ή ολόκληρο από, τα, από το σημείωμα που άφησε στην τσάντα της η μία 17χρονη. Γιατί στην εφηβεία τα παιδιά έχουν μιμητισμό μεγάλο και δεν κάνει να βλέπουν τους λόγους, γιατί και μια, ένα 17χρονο όταν κάνει τέτοιες ενέργειες δεν ξέρει ούτε και εκείνο την πραγματική, μπορεί να σου γράψει οτιδήποτε. Δεν είναι ανάγκη να δημιουργείται ένας μιμητισμός και να... γιατί υπάρχει, λένε, στην εφηβική ηλικία υπάρχει μεγάλη τέτοια τάση μιμητισμού, αλλά βλέπεις ότι είναι γεμάτα τα πάντα και εφημερίδες σήμερα με αποσπάσματα από το σημείωμα. Χρόνια πολλά στη Γλυκερία που εορτάζει σήμερα, δηλαδή το γαλάτσι ολόκληρο εορτάζει. Εσύ περνάς από μέσα σήμερα, σε αποθεώνουν από τους πάγκους, σε βλέπουν οι, οι παγκίτες και σε αποθεώνουν. Ναι, και το καταλαβαίνω, γιατί είσαι τέτοιος. Παίρνεις κιόλας, παίρνεις διάφορα από τους πάγκους ή μόνο περνάς?
1: Άμα δω κάτι ωραίο.
0: Ναι. Αφού είσαι του πανηγυριού, που είσαι και τα πανηγύρια σου είναι γνωστό αυτό, οπότε τα αποθεώνεις τα πανηγύρια. Πιάνει και αλεπότρυπο το γαλάτσι, γιορτάζετε κι εσείς σήμερα ή όχι?
1: Όχι.
0: Α, είστε Άνω Κυψέλης. Μάλιστα. Οπότε χρόνια πολλά στην Κυλικερία και στο γαλάτσι σήμερα. Έχει ρυθμίσεις κυκλοφοριακές, έχει διάφορα. Σήμερα είναι και η απεργία. Θα έχει και στο κέντρο συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμόνος. Τι άλλο έχουμε σήμερα έτσι γενικώς, σαν γενική τάση να πούμε? Α, έχουμε την αλλαγή του καιρού από σήμερα, θα ξεκινήσει και θα έχουμε ένα δεκαήμερο. Δηλαδή θα βγάλουμε Μάιο με καιρική αστάθεια. Επικοινωνείται από όλους τους μετεωρολόγους. Εγώ μελετώ Μαρουσάκη αυτή την εποχή και είπε μέχρι 24-25 περίπου θα πάει έτσι ο καιρός, με τάσεις ασταθείς. Βροχές, καταιγίδες, λίγο πτώση θερμοκρασίας. Μια χαρά, μην μπούμε απότομα στο καλοκαίρι, γιατί οι ειδικοί λένε ότι θα είναι δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη. Αυτό δείχνουν οι πρώτες τάσεις σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Επίσης να σας πούμε ότι η μεγάλη στιγμή του Final Four πλησιάζει και μπορείς να είσαι εκεί. Η ADAP σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Καταργείς τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποιείς το e-bill και μπαίνεις στην κλήρωση για μία από τις 4 διπλές προσκλήσεις για το 2026 EuroLink Final Four Athens. Εκεί που θα είμαστε εμείς, δεν ξέρω τι έκανε χθες, έπαιζε και ο Παναθηναϊκός χθες, πότε παίζει, πρέπει να το δω.

0: Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον 101,3. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα, θα το πω. Είμαστε έτοιμοι να χάσουμε και πρώτη θέση σε κάτι που είχαμε σιγουράκι για αρκετά χρόνια. Θα μας περάσει η Ιταλία σε χρέος. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γιατί μέχρι το τέλος της χρονιάς, σύμφωνα με το Δουνουτού, όπως πάνε τα πράγματα, θα έχει μεγαλύτερο χρέος εθνικό η Ιταλία από ό,τι έχουμε εμείς. Εντάξει, στις υποδιαστολές, κατά τους υπολογισμούς, 136% θα έχουμε και δύο, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που η υποδιαστολή της Ιταλίας θα είναι πάνω από εμάς. Γιατί πήγε η Μελώνη και έδωσε κάτι λεφτά για να ανακαινήσουν οι Ιταλοί τα σπίτια τους. Και έριξε έξω το κράτος ολόκληρο, οπότε θα μας περάσουν αυτοί οι Ιταλοί γείτονες. Κάποτε τους βλέπαμε από ψηλά, αλλά τι να κάνεις, αλλάζουν οι εποχές. Βέβαια δεν σου βγαίνει στην καθημερινότητα, γιατί και η δημοσκόπηση της Άλκο, όταν μαζεύεις πολύ το χρέος προς τα κάτω, σημαίνει ότι δεν περνάς καλά μέσα, γιατί για να μαζεύεις και στο σπίτι συμβαίνει. Θες να μαζεύεις τα χρέη, σφίγγεσαι. Η δημοσκόπηση της Άλκο που έγινε για τον Α έδειξε ότι η ακρίβεια είναι που μας απασχολεί πάρα πολύ και το 47% για την ακρίβεια ρίχνει το βάρος στην κυβέρνηση. 3 στους 10 στην εσχροκέρδεια και κάτι ψηλά που πιστεύουν ότι είναι ο πόλεμος στο Ιράν που έφερε την ακρίβεια, όπως ήταν πριν ο πόλεμος στην Ουκρανία. 6 στους 10 δε λένε ότι δεν έχουν βοηθήσει καθόλου τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση με τα διάφορα ΠΑΣ, τα νοικοκυριά. Και μόνο ένα 2% λέει με βοήθησαν πολύ και θέλω να το γνωρίσω. Αυτό το 2% θέλω να κάνουμε παρέα, γιατί η αισιοδοξία είναι στοιχείο που λείπει από την εποχή μας. Εδώ για να καταλάβετε τι συμβαίνει τώρα, τι να σας τα λέω, δεν θέλω να στεναχωρήσω κιόλας. Το Υπουργικό Συμβούλιο, τώρα με τα απόφαση νέσκες που βγήκανε, χρωστάει στις τράπεζες, όπως είναι και πολύ θα μου πεις, 3,8 εκατομμύρια ευρώ. Από δάνεια σε τράπεζες. Όπου υπάρχει και μια κοινοτική οδηγία που λέει ότι όταν δίνονται δάνεια σε βουλευτές, σε πολιτικούς γενικώς, πρέπει να προσέχεις πολύ τις δικλίδες ασφαλείας, γιατί σου λένε οι Ευρωπαίοι ότι επειδή υπάρχει πολλή διαφθορά στην πολιτική, πρέπει να φροντίζεις πότε δίνεις τα δάνεια και να το ψάχνεις πάρα πολύ. 3,8 εκατομμύρια. Τους φάγαν και αυτούς στα πανωτόκια. Όλοι είμαστε ένα.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και η Nova μαζί μας με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορο ίντερνετ μέχρι 300 Mbps μόνο με το δίκτυο της κινητής. Δεν χρειάζονται σκαψίματα, δεν έχει οπτική ίνα. Οπότε nova.gr για περισσότερα, όροι προϋποθέσεις και χάρτης επάρκειας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Οδίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
5: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Διέση 101,3.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: κλαις. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Εδώ Παπαζό και Ακύλας. Ο Ακύλας χθες ή στην Eurovision μεγαλούργησε, πέρασε στον τελικό. Μας είπαν και πρώτος, δεν έχει αγωνία μετά. Δεν το είδα. Μου τα είπαν γιατί κοιμήθηκα εγώ νωρίς. Και γενικώς και η Eurovision είναι με πολλές αντιρρήσεις φέτος. Και πέρυσι ήταν χαμός, έγινε και φέτος με τον Ακύλα. Πέφτουν όμως, μετά την εμφάνιση του Λίπ, πέφτουν οι αποδόσεις μας, πέφτουν τα στοιχήματα. Δεν ήταν καλή εμφάνιση. Ήταν, έβγαλε και την Παρθένο Χοροζήλου μαζί του. Δεν ήταν μόνος του, είχε ολόκληρο team. Τέλος πάντων, δεν είναι. Δεν σ' αρέσει, μου ξυνίζεις μούρι κατευθείαν. Τι ήθελες να στείλουμε τους Megadeth? Ναι, δεν είναι έτσι. Έστειλε η Σερβία, είδα, έστειλε ένα, μια γκωθιά τρελή. Έστειλε.
2: Μπράβο τα αδέρφια μας.
1: Μπράβο τα αδέρφια σας. Δεν είχε φέτος εκπλήξεις. Δεν είχε το κάτι διαφορετικό που έχει κάθε χρόνο η Eurovision. Τέλος πάντων, το πρόβλημα δεν είναι μόνο εντός της Eurovision, και εκτός της Eurovision, γιατί πολλές χώρες δεν συμμετείχαν. Δηλαδή, στο τέλος δεν συμμετείχε καμία και θα το πάρουμε. Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα εκείνη η στιγμή. Δεν συμμετείχαν και μία εξ αυτών, η Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά. Την ώρα που ήταν κανονικά να μεταδοθεί η Eurovision, μετέδωσε ένα ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη. Πάμε πίσω στον χρόνο τώρα να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Έχει γενέθλια ο Φώτης Μεταξόπουλος, 1935, δηλαδή γίνεται 91. Και μέχρι πρόσφατα χόρευε. Μπορεί να χορεύει ακόμα, μακάρι ο άνθρωπος, δεν έχω θέμα. Και ο Στίβι Γόντερ έχει γενέθλια, 1950 σαν σήμερα γεννιέται. Και ο Κωστής Μαραβέγιας δικός μας για γενέθλια, δεν θα πω πόσο, αλλά αρχίζει να οριμάζει, θα πω, και ο Κωστής. Ο Αλιάγας, και σαν σήμερα το 2025, πεθαίνει ο Χωσέ Μουχίκα. Ο Ουρουγανός πρόεδρος, τι προεδράρα ήταν αυτή που κυκλοφόρησε με ένα σκαθάρι, ο πρόεδρος του λαού, ο οποίος ήταν παλιός αντάρτης του Στουπαμάρος, και κάποια στιγμή έφτασε η ώρα, μετά έχοντας περάσει πολλά χρόνια και αυτός και η γυναίκα του στην αντίσταση και στην παρανομία, έφτασε να είναι πρόεδρος της χώρας, να ζει σε ένα αγρόκτημα, πολύ φτωχά. Δείτε το, έχει και ντοκιμαντέρ για τη ζωή του στο Netflix. Και ήταν εκείνος που έκανε και ληστείες, απαλωτριώσεις με τους αντάρτες. Και είχε πει το εξής: αν μπει σε μια τράπεζα με πιστόλι, όλοι σε σέβονται.
3: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Σας έχουμε και καινούργια κωμωδία. Πολύ ωραία παράσταση πρέπει να είναι αυτή. Είναι τη Ζέτης Φίτσιου. Επιστρέφει λοιπόν με τη νέα της κωμωδία «Η Αποκάτω». Κρατικό βραβείο συγγραφής θεατρικού έργου το 22, με τον Κώστα Σιλβέστρο ξανά στη σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστές τον Ερίκο Λίτσι, γνωστός παλιά από Οικονομίδη, πιο γνωστός, πολύ ωραίος τοπιός, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Έχουμε 5 διπλές, Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, κάτω γράψτε, και αποστολή στο 54301. Η παραστάση είναι στο Auditorium και οι 5 διπλές είναι για αύριο 5 στις 9.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και δεν είναι ότι χάνουμε την πρώτη θέση στο χρέος που είναι μια εθνική τετεραστία. Είναι ότι μας μιμούνται και άλλοι σε άλλα. Δεν ξέρω αν μιμούνται εμάς. Πάντα υπήρχαν. Απλά αυτοί δεν το διαφημίζουν. Δεν πηγαίνουν στο χωριό να το λένε και να χτίζουν τα διόρφα και να μην ξέρεις πού τα βρήκανε. Γιατί πήγανε, έγινε θέμα στην Ελβετία. Στις κλινικές ζητάνε φακελάκια οι γιατροί, οι Ελβετοί. Ναι, ναι. Και μάλιστα και για παράκαμψη ουράς, παρακαλώ. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και στην Ελβετία που δεν έχουν και μεγάλη ανάγκη. Θα μου πεις γιατί έχουν κάποιοι εδώ που το κάνουν. Ούτε αυτοί. Στην ουσία ούτε αυτοί. Εκτός αν δεν δικαιολογείται με τίποτα. Λέω, αν είσαι στο νοσοκομείο, σου παίρνει ένα μισθό της πλάκας και δουλεύεις με εφημερίες με. Αλλά εκεί οι αμοιβές είναι του γιατρού στα νοσοκομεία. Από 190.000 σε γιούρος μέχρι 310. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον δεν έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Είναι ακριβή βέβαια η Ελβετία. Δεν λέω, αλλά δεν έχουν πρόβλημα. Παρόλα αυτά, έχει μπει και αυτό και προβληματίζει τους Ελβετούς, παρακαλώ, το ελβετικό φακελάκι που είναι και η Ελβετία. Πρέπει να δώσει και κάτι παραπάνω. Δεν αρκεί το γιατρός τώρα με τα ελάχιστα. Σου λέει εδώ, το εισόδημα είναι τόσο. Προσαρμόζεται. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο περίεργα τα πράγματα στην Ελβετία πλέον. Δεν είναι οι αξίες που θα μου πεις τι αξίες είχαν οι Ελβετοί, τις καταθέσεις. Είχαν και τη σοκολάτα και 5 ρολόγια. Αλλά θέλω να πω, τους είχαμε πολύ ψηλά. Απλώς αυτό που σου λένε πολλοί που είναι στο εξωτερικό, σου λένε και εδώ υπάρχει, ρε παιδί μου, διαφθορά. Κάτι γίνεται, δεν είναι άγνωστο φαινόμενο. Αλλά αυτός που διαφθείρεται προσπαθεί να κρυφτεί. Δεν έχει την άνεση να βγαίνει και να δείχνει τη διαφθορά του. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Όταν ακούτε

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Τώρα έφτασε η ώρα του καφέ μας και ο καφές μας είναι Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Ελληνικός καφές με γεύσεις είναι. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκιμάζεις και τα δύο και προσπαθείς να διαλέξεις ποιο σου αρέσει περισσότερο, γιατί όντως είναι ένας κλασικός ελληνικός καφές, αλλά έχει αφήνει και αυτό αριστοτεχνικό συνδυασμό, θα πω, της γεύσης του καφέ και του αρώματος. Είτε διαλέξεις την βανίλια, είτε διαλέξεις το φουντούκι με σοκολάτα. Οπότε και τα δύο είναι ό,τι πρέπει και για πρωί και για απόγευμα και για τα Σαββατοκύριακά μας.

0: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Και εδώ μου στέλνουν τα ενδιαφέροντα μηνύματα για αυτό το σοκαριστικό της πτώσης στο κενό 2-17 χρονών. Ναι, είναι πολύ παραγωγικό τώρα. Θέλει πολύ μεγάλη δουλειά από πολλούς για να μπορέσουμε να το ελαχιστοποιήσουμε τουλάχιστον όλο αυτό. Να το διαχειριστούμε πρώτα, γιατί δεν είναι και εύκολα διαχειρίσιμο όλο αυτό που συμβαίνει.

0: είναι αυτό που μου έδωσε τώρα, το να παίξει ο Σουμπούτεο μαζί μας. Ποιος ακόμα παίζει Σουμπούτεο?
1: Έχουμε λέσχη στην Καλυθέα.
0: Και θέλετε κόσμο, δεν έχετε? Βέβαια, ποιος θα έρθει? Δεν έχετε δεύτερο για το Σουμπούτεο, όπως δεν έχω εγώ για το τάβλι.
1: Όχι, είμαστε πολύ. Ευκαιρία να γίνουμε, να βρεθούμε όλοι. Είμαστε μια ηλικία.
0: Να σε γνωρίσουν κιόλας αν θέλουν.
1: Είμαστε,
0: είστε λίγο μεγάλοι. Ναι, είναι και παλιό το παιχνίδι. Έχει βγει και η FIFA τώρα με αυτά. Τι να σου κάνει και το Σουμπούτεο? Είναι πια παλαιό παιχνίδι κλασικό, αλλά αφού έχει ακόμα πιστούς, δεν έχω θέμα. Γιατί σαν σήμερα ήταν που.
1: Μια που το πες, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Flaming Flickers, ψάξτε το στο
0: Flaming Flickers. Έχετε και σελίδα στο Σουμπούτεο, τι λες? Μπράβο, καλή επιτυχία εύχομαι σε όλα, σε όλα. Γιατί παλιά έπαιζα λίγο, αλλά μου το βάραγα και έφευγε έξω. Θέλει λεπτές κινήσεις. Μπιλιάρδο, να φτιάξει και μπιλιάρδο. Σαν σήμερα για πρώτη φορά εμφανίστηκε τον μπιλιάρδο.
1: Παίζω και μπιλιάρδο.
0: Α, παίζεις και μπιλιάρδο, το ξέρα. Σαν το σταμάτη Γκαρδέλη, στα νιάτα του. Το μπιλιάρδο ήταν παιχνίδι ευγενών το 15ο αιώνα, που δεν είχαν και τι να κάνουν, δεν είχαν πολλά, οπότε ασχολιώσατε. Βλέπω άλλη είδηση τώρα που μου κάνει εντύπωση, ότι πήγε κάποιος και έκλεψε παγωτά από περίπτερο και τον πήραν στο κυνήγι. Καταρχάς, κλέβεις παγωτά. Έκλεψε, λέει, 400 ευρώ. Καλά, ξέρετε πόσο έχει πάει το παγωτό? 400 ευρώ είναι 10 παγωτά. Δεν είναι τίποτα παραπάνω. Τα έβλεπα φέτος κάτι μικρά τόσα, 3,5 ευρώ. Λίγο να το δούμε και αυτό το ζήτημα. Λέω για την Επιτροπή Ανταγωνισμού και διάφορες τέτοιες μεγάλες ιδέες. Έκλεψε παγωτά αξίας 400 ευρώ. Τον επιάσανε πιο κάτω, γιατί το παγωτό λιώνει. Είναι θέμα. Πρέπει να το πάρεις, πάει το βάλεις κατευθείαν στο ψυγείο. Και τον εσυλάβανε και έφαγε 8 μήνες φυλακή. Εν τω μεταξύ, εντάξει, με αναστολή δεν θα μπει κατευθείαν μέσα, εκτός άμα ξανακλέψει, γιατί θα έρθουν και ζέστες. Εν τω μεταξύ, αυτός έφαγε 8 μήνες. Άμα επιστρέψεις τα λεφτά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν τρως τίποτα. Αλλά μας φταίει η οικοδέση.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και σου λέει, γύρισε τα, μωρέ, να μην έχεις μπλεξίματα. Εμείς τα λεφτά θέλουμε. Δεν πειράζει που τα τσούρνεψες με κάποιο τρόπο. Δεν έχουμε ζήτημα από αυτό.

0: Και ιδιαίτερη προσοχή να πούμε όσοι κάνετε υπαίθριες δραστηριότητες. Ιδιαίτερη προσοχή, γιατί τώρα είναι η εποχή των φιδιών και συμβαίνουν πολλά. Να τώρα στη Λαμία εμφανίζονται και πολλά, αλλά θέλει και προσοχή, κυρίως όταν ασχολείστε με ξύλα, όπου είναι συσσωρευμένα, γιατί αυτά πάνε και μπαίνουν ανάμεσα. Θέλει προσοχή. 58χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από δάγκωμα οχιάς, γιατί μάζευε κάτι ξύλα που είχαν αφήσει πίσω από έργα που είχαν κάνει και είχε πάει και είχε χωθεί μέσα. Τώρα κάπως το όπιασε και μάλιστα όχι απλά το όπιασε, τον δάγκωσε το φίδι, έμεινε και πάνω στο χέρι του. Το τίναζε για να φύγει και πήγε στο νοσοκομείο. Μεθ, εντατική, την γλίτωσε ο άνθρωπος ευτυχώς, γιατί γρήγορα έγινε ό,τι έγινε και ο αντιοφικός ορός. Στην Κύπρο δεν διάβαζα χθες, σε κάποιο υπαίθριο χώρο είχαν χάσει έναν 47χρονο, ήταν αυτός κάτι τέτοιο. Δύο μέρες τον ψάχνανε. Και τελικά βρέθηκε νεκρός και βρήκανε στο πόδι του δείγμα από φίδι. Είχε πεθάνει από αυτό. Δεν πεθαίνεις εύκολα, αρκεί να δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Και δεν είναι και δηλητηριώδη τα φίδια, είναι μόνο η οχιά που, αν δημιουργήσει πρόβλημα, δημιουργεί. Αλλά λέμε, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι και η εποχή τους τώρα. Έχουμε και Θέατρο Βράχων, αλλά και στις Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλλογλου μαζί, 5 διπλές προσκλήσεις ορθίων, γιατί έχει και καθήμενους, για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Θέλουμε και το mail σας. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και mail. Γράψτε δίπλα ή Πορτοκάλλογλου ή Πρωτοψάλτη, ό,τι θέλετε από τα δύο ή και τα δύο, και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Και έφτασε και η ώρα, η μεγάλη ώρα του καφέ. Και ένας είναι ο καφές πλέον, Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Που το λες και γεμίζει το στόμα σου και γεμίζει με άρωμα και γεύσεις. Οπότε και τα δύο δοκιμάστε τα. Έχουν την αξία τους και τα δύο, γιατί έχουν πετύχει το καταπληκτικό να έχει η γεύση του ελληνικού καφέ ισορροπία με το άρωμα. Που αυτό θέλει τέχνη.

0: Νέο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
1: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρυτινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Yay, yay, είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόνος. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων. Κανονικά θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζιπίνγκ, λέγοντας ότι θα είχε μια μακρά συζήτηση για το Ιράν με τον Κινέζο ηγέτη, αλλά επέμεινε ότι το εμπόριο θα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης. Αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρειάζονται βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, στη σκιά των σοβαρών χθεσινών επεισοδίων, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤΙ 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ύψους περίπου 20 μέτρων στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι παραπέμπονται πλέον στον ανακριτή. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Έχουμε φτάσει την Τετάρτη, είμαστε στην 13η ημέρα του μηνός Μαΐου. Τελειώνει η Άνοιξη, δεν φεύγει. Άνοιξη δεν θα φεύγει μανιξιάτικες, δεν θα φύγει μανιξιάτικες έτσι, προκαλοκαιρινές καταστάσεις μετεωρολογικές.
1: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
2: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
0: Σήμερα και το γαλάτσι μαζί της ολόκληρο. Α, έχουμε και στην Πετρούπολη μία, ναι. Εκεί όπου έγινε ο γάμος. Και ο φωτογράφος με έγραψε απ' έξω, αντί να γράψει το όνομα της συζύγου, έγραψε Θεόφιλος Γλυκερία. Το άφησα. Ναι. Δεν ζήτησα διόρθωση, άστο, δεν πειράζει.

0: πίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Η Nova μαζί μας. Με το Nova 5G Home Internet. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε πολύ γρήγορες ταχύτητες στο σπίτι, στο ίντερνετ, χωρίς να χρειάζεται σκάψιμο, χωρίς οπτική, να είναι μόνο το δίκτυο της κινητής. Οπότε nova.gr να δείτε περισσότερα, να δείτε όρους, να δείτε προϋποθέσεις και έχει και χάρτη επάρκειας για να δείτε αν καλύπτει η Nova με το συγκεκριμένο δίκτυο την περιοχή σας.
2: Πάλι μέτρησα τα αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: Ναι, το άφησα, δεν το άλλαξα. Δεν πήρα στο φωτογράφο. Τι είναι αυτά, μου βάζει το όνομα τη εκκλησία. Ότι παντρεύτηκα μια εκκλησιά. Αυτά, αλλά δεν πειράζει. Είναι...
1: Κλείνουν σπίτια αυτά.
0: Δεν κλείνουν σπίτια, μωρέ. Μια χαρά είναι, άμα ξέρει κι ο άλλο. Μια χαρά είναι, γιατί το γιορτάζουμε και δύο φορά. Σήμερα θα πω χρόνια πολλά. Θα πει τι μου έφερε. Δεν πειράζει, καλό είναι. Το θέμα είναι ότι ήταν από τις... Δεν είναι όπω σήμερα που μπαίνει στο ίντερνετ και αλλάζει το. Είναι βιντεοκασέτα, σαν του ταμτάκου. Πού θα τα αλλάξει. Βέβαια, ήταν βιντεοκασέτα. VHS το έχω, ναι, και έχω γράψει πάνω ταμτάκο. Και είμαστε σε εποχή που τις θέλουμε τις γιορτές έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί πρέπει να παίρνουμε βαθιές ανάσες. Βαθιές ανάσες από την ατμόσφαιρα των Αθηνών δεν μπορείς να πάρεις. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βγήκαν κάποιες μετρήσεις, γιατί και τον αέρα το μετράμε την καθαρότητά του και τη ρήπανσή του, και βγήκαν οι περιοχές που έχουν κάποιο καθαρό αέρα όσο μπορούν και κάποιες που είναι αυτό που λέμε μολυσμένες. Και έχει μεγάλες εκπλήξεις, είναι η αλήθεια. Θα σας πω σε λίγο, θα το δούμε πιο αναλυτικά, γιατί έχει την αξία του. Το που ζεις και αν το πάρεις και σε αντικειμενική αξία, πόσο αξίζει και τι αναπνέεις. Προς το παρόν να πιούμε τον καφέ μας, που είναι κλασική αξία, αλλά με κάτι νέο. Είναι ο Λουμίδης Παπαγάλος, εκαστός ελληνικός, που έχει γεύση βανίλια και γεύση φουντούκι με σοκολάτα, που είναι ό,τι πρέπει για πρωί, για απόγευμα, για μεσημέρι, για τα Σαββατοκύριακα, γιατί μπορεί, το έχει καταφέρει να συνδυάζει τη γεύση του ελληνικού καφέ με το άρωμα. Το άρωμα της βανίλιας ή του φουντουκιού με σοκολάτα. Και τα συνδυάζει αριστοτεχνικά, θα πω.
2: Ο

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και auditorium σας έχουμε ή από κάτω. Νέα κωμωδία. Από τις κωμωδίες που κάνουν τη διαφορά είναι τη Ζέτης Φίτσιου. Και εδώ έχουμε τον Ερίκο Λίτσι, έχουμε τον Κώστα Καζάκα, έχουμε την Άνδρη Θεοδότου και έχουμε πέντε διπλές. Θα σας πούμε σε λίγο τον τρόπο να στείλετε μήνυμα, να σας πούμε τώρα ότι είναι για αύριο Πέμπτη το βράδυ.

0: Λέγαμε λοιπόν, να σας πούμε τον τρόπο να στείλετε για τους από κάτω, στο auditorium, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, κάτω, θα γράψετε δίπλα, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Λέγαμε πριν, κάναμε spoiler, για να δούμε ποιες είναι οι πιο μολυσμένες στον αέρα τους περιοχές και ποιες είναι αυτές που είναι λιγότερο μολυσμένες, γιατί καθαρές από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν στην Αττική, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και η έρευνα έγινε σε χιλιάδες πόλεις ανά τον κόσμο και βγήκαν και τα αποτελέσματα, είναι από την IQR, και βγήκαν και τα αποτελέσματα για την ελληνική πρωτεύουσα και τα προάστη, την Αττική δηλαδή στην ουσία. Από ό,τι δείχνουν οι μετρήσεις που έγιναν για το μολυσμένο αέρα, για να καταλάβετε το όριο, είναι 5 mg ανά κυβικό μέτρο, μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο για τα σωματίδια. Και το κέντρο της Αθήνας είναι η πιο μολυσμένη περιοχή και της φαίνεται κιόλας, συγκεντρώνει 14,7. Αν φανταστείς ότι είναι περίπου τριπλάσια δηλαδή από το όριο. Και ακολουθούν η Λυκόβρηση, 13,8. Εδώ φεύγω εγώ από εδώ να πάω να μυρίσω κι άλλο αέρα στην Πετρούπολη, πάλι μολυσμένο. Γιατί και η Πετρούπολη είναι μέσα στον πιο μολυσμένο αέρα. Δεν σωνόμαστε. Θα κάνω μια στάση ενδιάμεσα, Νέα Φιλαδέλφια, να παίρνω ανάσεις. Δεν γίνεται. Λυκόβρηση 13,8. Το Χαλάνδρι, το Περιστέρι, η Αχαρνές, η Πετρούπολη, ο Πειραιάς, τα Άνω Λιώσια. Το Παλαιό Φάληρο έχει 10,8, διπλάσιο δηλαδή. Και το Αιγάλεο, και στις λιγότερο μολυσμένες, είναι ο Χολαργός, είναι ο Κορυδαλός, είναι οι Θρακομακεδόνες, ο Βύρωνας, Παπάγου, Βουλιαγμένη. Αυτά είναι κάτω από 10, που είναι πάλι πάνω από όριο, αλλά τουλάχιστον δεν είναι διπλάσια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και βλέπουμε, δεν είναι αυτό πλούσιες περιοχές, φτωχές περιοχές. Αν οι μετρήσεις είναι αξιόπιστες και έχουν μια βάση, όλοι ένα είμαστε, στον αέρα τουλάχιστον.

0: Νεοδίεση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Ξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Διέση 101,3.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ 2-101,3 με την καλημέρα μας και πάλι είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης. Είμαστε την επόμενη ενός ακόμη σοκ, μεγάλο σοκ αυτό. Και μην διαχειρίσουμε εύκολα αυτό με τις 17χρονες. Διαβάζω μια ανάρτηση που έκανε ο Ηλίας Ψηρούκης από την Αγιά Σου της Λέζου. Είναι επιστήμονας, ο άνθρωπος γύρισε στον τόπο του έχοντας περγαμηνές μεγάλες και μπορώντας να κάνει πολλά πράγματα αλλού. Γύρισε για να βοηθήσει τον τόπο του. Θα σου πω μετά πώς του συμπεριφέρθηκαν κάποιοι, αλλά προς το παρόν. Επειδή έχει κάνει και μια έρευνα για την ψυχική υγεία των νέων στη Λέσβο, γράφει στο Facebook. Το 2023 είχαμε πραγματοποιήσει με το Letters to Strangers μια σειρά σεμιναρίων για την ψυχική υγεία των νέων μαζί με τους ψυχολόγους Βάσο Ψάνη και Γιώργο Τσικλή. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν σε σχολεία δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Μυτιλήνη, Ήπειρος, Αγιάσος κτλ. Και με την έγκριση του Υπουργείου, στο ανώνυμο ερωτηματολόγιο στάσεων που συμπλήρωσαν στο τέλος του σεμιναρίου οι μαθητές, υπήρχαν και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Μέσα από τις απαντήσεις τους, ανιχνεύσαμε μερικά στοιχεία πολύ ανησυχητικά. Μαθητές μας εκμυστηρεύτηκαν τη μάχη τους με ψυχικές ασθένειες. Κάποιοι μας μίλησαν για κακοποίηση, ακόμη και σεξουαλική. Κάποιοι βίωναν τον κοινωνικό στιγματισμό λόγω της διαφορετικότητάς τους. Κάποιοι έκαναν ή σκέφτονταν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Κάποιοι είχαν δεχτεί την απόρριψη αυτών που αισθάνονταν από την οικογένειά τους. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα έγραψαν σε κάποιους ξένους που πήγαν για 2 ώρες στο σχολείο δείχνει την ανάγκη για επικοινωνία. Οι ψυχικές ασθένειες, γράφει ο κ. Ψηρούκης, δεν είναι κάτι μακρινό, είναι δίπλα μας, στην οικογένειά μας, στους φίλους μας, στους γνωστούς μας. Ακόμα και οι εγκληματίες, γράφει, θα είχαν πολλά να μας γράψουν για αυτά που βιώνουν. Και σταματήστε να κανιβαλίζετε την ιστορία με τα κορίτσια της Ηλιούπολης. Μιλήστε στα παιδιά, τους φίλους και τους συγγενείς σας, μιλήστε με ειλικρίνεια για την ψυχική υγεία.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: τα φαινόστασα. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος

ψώνιο, άιτε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουλειάς. Άιτε,

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγουδώ.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Αυτό λοιπόν που γράψε ο κύριος Ψηρούκης δείχνει πόσο ανάγκη είναι, πόσο αναγκαίο είναι τα παιδιά να είναι κοντά. Ή μάλλον οι ειδικοί να είναι κοντά στα παιδιά και οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά. Ο κύριος Ψηρούκης λοιπόν που γύρισε να βοηθήσει τον τόπο του βρήκε καμένο το αυτοκίνητό του γιατί αντιτάχθηκε και κατήγγειλε τη χρήση των αλόγων στα πανηγύρια.

0: Και δεν τάχθηκε ο κ. Ψηρούκης κατά της χρήσης συνολικής των αλόγων. Απλά λέει ότι υπάρχει αυτό, μπορείτε να παρελάσετε από τα πανηγύρια με τα άλογα. Και να μην τα βασανίζετε, δηλαδή στην ουσία, μην τα βάζετε μέσα στα πανηγύρια, μέσα στον κόσμο. Τρομάζουν τα άλογα, πατάνε γυαλιά, κάποιοι μάλιστα τα ποτίζουν. Και όλα αυτά τα ξέρουν αυτοί που συμμετέχουν, δεν είναι ξένα. Και αυτό που λένε αυτοί που ξέρουν, το αμάξι του βρέθηκε καμένο ακριβώς από κάποιους που αντιδρούν στην καταγγελία που έκανε. Καλό είναι να το διερευνήσει η αστυνομία, να βρει ποιοι το κάνανε, να τους πιάσει και να τιμωρηθούν. Και αυτό που σε ανησυχεί περισσότερο και σε απογοητεύει, γιατί και αυτό κομμάτι του προβλήματος της ανάρτησης που λέγαμε προηγουμένως του κυρίου Ψηρούκη είναι αυτοί όλοι, αυτό που σε απογοητεύει είναι τα σχόλια από κάτω. Εκεί τρελαίνεσαι. Με το δίθεν χιουμοράκι που κάνουν κάποιοι. Αλλά πάμε στα ωραία εμείς τώρα, πάμε, γιατί έχουμε μεγάλες διακρίσεις, μην τις αγνοήσουμε. Γιατί στην Κρήτη. Το Taste Atlas, μάλλον την Κρήτη το Taste Atlas, την ανέδειξε κορυφαίο γαστρονομικό προορισμό στον κόσμο. Που το έχει η Κρήτη, δεν μπορείς να πεις, έχει τις ομορφιές της, τις γαστρονομικές εκτός των άλλων. Και αποθέωσε τον τάκο, ωραίος ο τάκος, πολύ απλό φαγητό, και δεν ακριβώς φαγητό, πώς να το πούμε αυτό τώρα.
1: Ορεκτικό,
0: μπράβο, ναι. Έχει αντικριστό και τσιγαριαστό, εδώ βαραίνει το πράγμα. Ωραίο και αυτό. Έχει τα καλτσούνια, εντάξει, δεν τρελαίνομαι, αλλά τρελαίνονται άλλοι. Μια χαρά, τα ξεχωρίζει και αυτά. Τους χοχλιούς, τους μπουμπουριστούς, βαργοί, πολύ βαργοί οι χοχλοί. Πολύ. Δηλαδή θέλει, πρέπει να έχεις στομάχι να τους αντέξεις. Η σφακενή, η πίτα, ωραίωτα, τη βάζουν και μέλι από πάνω. Και το γαμοπύλαφο που είναι αποθέωση. Οπότε έχεις φάει γαμοπύλαφο.
1: Λίγο λαπάς δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου λαπάς. Αν ξέρουν και το μαγειρεύουν, εξαρτάται που θα το φας. Είναι ωραιότατο. Αρκεί να ξέρει αυτό τι θα βάλει μέσα, γιατί κάπως το φτιάχνουν με κριτικό τρόπο, γι' αυτό το λέω.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3. Τι να θυμηθώ. Ταυτίσου εδώ. Δίεση.

0: Εδώ δίεσαι 101,3. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Και αλλάζει πολύ η κοινωνία. Δεν αλλάζει προς το καλύτερο, δεν αλλάζει προς το πιο συνολικό. Αλλάζει λίγο προς την άλλη πλευρά. Δηλαδή, για να καταλάβετε, η Σουηδία δεν έχει πια κοινωνικό κράτος. Το πρότυπο του κοινωνικού κράτους δεν υπάρχει στη Σουηδία. Ήταν επιτυχημένο μοντέλο, σοσιαλδημοκρατία με υψηλούς φόρους, αλλά αντίστοιχα γενναιόδωρες κοινωνικές δαπάνες, με νοσοκομεία, με σχολεία, με παιδικούς σταθμούς, με γυροκομεία. Και ήταν όλα κρατικά, και ήταν όλοι ικανοποιημένοι, και σήμερα οι κοινωνικές δαπάνες ανέρχονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στα ίδια επίπεδα με τον ΗΠΑ, ενώ μία στις δύο κλινικές και ένα στα τρία λύκεια πια είναι ιδιωτικά. Το 2011 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%. Και κάποτε η Σουηδία ήταν μοντέλο. Και τη δείχναμε όλοι και έχουμε φτάσει στο σημείο. Πώς φτάσαμε είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ερώτημα μέσα από ποιες πολιτικές, οικονομικές κυρίως και όχι κοινωνικές, να αποδομούνται τα πάντα. Εδώ μαζί μας, μαζί σας κυρίως στο σπίτι δηλαδή, και τα οίκος. Γιατί τα οίκος είναι αυτό που χρειαζόμαστε, με αρώματα, είναι το καθαριστικό και για τα πιάτα και για τα ρούχα. Με αρώματα. Και αρώματα λεβάντας και αρώματα μανόλιας, βρείτε τα, γιατί είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Κάνουν αυτό που πρέπει και το κάνουν πολύ καλά και μας ευχαριστούν κιόλας μέσα στο σπίτι. Είναι τα οίκος.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Θα σας αφήσουμε και με ένα βιβλίο πολύ ωραίο. Είναι το Εδωάρδο Γκαλεάνο, ο διάσημος ουρουγανός συγγραφέας, έχει φύγει από τη ζωή, αλλά έχει αφήσει το έργο του. Και το έργο του είναι, ένα από τα βιβλία του, είναι αυτό που έχει τίτλο Το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως. Είναι κοινωνικές προεκτάσεις ενός αθλήματος και το έχει γράψει και ο ίδιος πολύ ωραία μέσα στο βιβλίο, στον πρόλογο. Έγραψα το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως για να προσιλητήσω τους άπιστους. Θέλησα να βοηθήσω τους φανατικούς της ανάγνωσης να μην φοβούνται το ποδόσφαιρο και τους φανατικούς του ποδοσφαίρου να τους φύγει ο φόβος για τα βιβλία. Εδωάρδο Γκαλεάνο, σας έχουμε τρία αντίτυπα, το ποδόσφαιρο στη σκιά και στο φως, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, δίεση κενό, ονοματεπώνυμο βιβλίο, αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Πάμε τώρα εμείς στο μπάσκετ, γιατί έχουμε και Final Four, άλλο άθλημα αυτό. Και η ΔΑΠ σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς. Καταργείς τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου, ενεργοποιείς το e-bill και μπαίνεις στην κλήρωση για 4 διπλές προσκλήσεις για το EuroLink Final Four Athens, αυτό που μας έρχεται τώρα σήμερα. Παίζει ο Παναθηναϊκός για να δούμε αν ήταν και αυτός, ήταν και η Βαλένθια. Και δεν έχετε πολύ χρόνο να το ενεργοποιήσετε, οπότε βιαστείτε.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Αύριο το βράδυ, λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Καλή συνέχεια, καλημέρα, Καταρίνα Παναγιωτοπούλου στις 10 και έρχεται και εφηγαλώνει.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει η πιο διάσημη influencer της χώρας, με τους Ερή Κολίτσι, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου. Σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρος. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
1: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
6: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα, με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
8: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα σε μισή ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος ή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για να συναντηθεί με το Σι Τζιπίνγκ, λέγοντας ότι θα είχε μια μακρά συζήτηση για το Ιράν με τον Κινέζο ηγέτη, αλλά επέμεινε ότι το εμπόριο θα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης. Αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, στη σκιά των σοβαρών χθεσινών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ η 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σωρία πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα, οι οποίοι παραπέμπονται πλέον στον ανακριτή. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Μοναδική Jefferson Airplane, αγάπη, αγάπη χρειάζεται ο κόσμος μας. Το έχουμε? Το έχουμε, Κωστάκη.
1: Εσύ το έχεις,
0: όμως. Προσπαθώ. Εσύ, και εσύ το έχεις, σίγουρα. Να το έχει και ο υπόλοιπος κόσμος. Αυτό είναι το σημαντικό, μεγάλη ευχή. Διότι ο κόσμος που έχουμε φτιάξει για τα παιδιά είναι πολύ σκληρός και θέλουν και αγάπη για να αντέχουν και να προχωρούν. Τέτοια καλημέρα. Εδώ στον Δίεση 101,3. Είναι Τετάρτη σήμερα, 13 του Μάη. Είστε πολύ σωστά ταυτισμένοι εδώ. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Έφη Γαλώνη. Θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.

0: Είναι από την ομώνυμη σειρά του Αλφα. Επίσης να θυμίσω ότι ο Ιούνιος θα είναι μήνας των συναυλίων. Το έχουμε και ειδικά για τον Γιάννη Κότσιρα. Είναι μήνας που γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο sold out συναυλίες ήδη εκεί στα ψηλά του Θεάτρου Βράχων. Την πρώτη μέρα θα έχει καλεσμένους τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, και τη δεύτερη τον Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και τον Φίβο Δελβοριά. Τώρα εμείς παρά τα sold out, κουμάντα έχουμε κάνει. Οπότε σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι για την πρώτη sold out συναυλία, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Θέλω να γράψετε από το κινητό σας δίεση, να αφήσετε ένα κενό, Κότσιρας, ονοματεπώνυμο. Θέλουμε και email, παρακαλώ, μην το ξεχάσετε. Και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301. Στο τέλος εκπομπής θα γίνει και η κλήρωση. Πάμε να δούμε πώς έχει κίνηση αυτή την ώρα. Είναι καλά σχετικά τα πράγματα. Βλέπω λίγο την Εθνική από σε πόλη όσα χαρνών στο ρεύμα εξόδου. Η παραλιακή από την έξοδο της Εθνικής μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι του Πειραιά. Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου εκεί στην άνοδο, η Βασιλής Σοφία από Ευαγγελισμό Σύνταγμα, η κάδος της Κηφισίας στην Κατεχάκη και στο ανωδικό ρεύμα εκεί στα Σίδαρα Χαλανδρίου. Βλέπω και την τιμή της βενζίνης, να ξέρουμε και τι μας γίνεται, γιατί όταν βλέπω κίνηση, αυτό αναρωτιέμαι. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι η Αθήνα είναι μια φιλόξενη και πάρα πολύ μεγάλη πόλη, οπότε πώς να πας από τη μία ακραία στην άλλη. 2,009 έως 2,088 η τιμή της βενζίνης σήμερα.
1: Είμαι η Ελεονόρα Ζουανέλη και ακούμε Δίεση 101,3.

0: Διέση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσιρας. Διέση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
8: Δεν ξέρω.
7: Γιατί τραγουδάς?
8: Δεν το ελέγχω.
9: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό

0: Μοναδική εδώ Φωτεινή Βελεσιώτη στον Δίης 101,3. Χθες θυμίζω ότι είχαμε εδώ έτσι ένα μπουκέτο παιδιών από το δεύτερο γυμνάσιο Πετρούπολης και συνοδεύονταν από δύο καθηγήτριες και μία δημοσιογράφο έτσι που τα βοηθά να βγάζουν την εφημερίδα τους. Και έβλεπες τώρα γενικότερα δασκάλους που τα οθούν σε δραστηριότητες, τα κρατούν συνεχώς απασχολημένα με επισκέψεις, με θέατρο, με κατασκευές. Εξαίρεση στον κανόνα είναι αυτό. Και βγαίνοντας από το στούντιο, έπεσα πάνω σε αυτή την απίστευτα σοκαριστική είδηση για τις δύο 17χρονες που βούτυξαν στο κενό και πραγματικά δεν είχα λόγια. Ήταν έτσι η αντίθεση μεταξύ του όσα είχαμε ζήσει και αυτού του γεγονότος. Και είναι βέβαια θέμα συζήτηση από χθες. Μου έλεγε μία μητέρα: δεν ξέρεις πώς να αφαιρεθείς στα παιδιά. Θες να ασκήσεις έλεγχο, αλλά χωρίς να τραβήξεις πολύ το σκηνί. Αλλά δεν μπορείς να αφήσεις και τα παιδιά χωρίς όρια. Δεν ξέρω, λέει, αν τα κάνω όλα σωστά. Αυτό εμένα μου δείχνει γονείς που το παλεύουν και γενικότερα έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι πάρα πολύ δυνατά. Εσείς να μιλάτε με τα παιδιά σας. Νομίζω ότι αυτό είναι που χρειάζεται. Να έχετε καλή επαφή με τα παιδιά, να προσπαθείτε να διαβάζετε τα σημάδια αλλαγής στη συμπεριφορά τους και μην τα φορτώνετε με τα δικά σας προβλήματα, διότι δεν μπορούν να τα σηκώσουν. Είναι και άλλες αυτές οι εποχές που διανύουμε. Στα δικά μας τα χρόνια, θυμάμαι, κάναμε ό,τι μας έλεγαν οι γονείς. Δεν είχαμε και άλλες προσλαμβάνουσες. Σήμερα πια τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε τόσες πληροφορίες, σε τόσα πράγματα που δεν μπορείς συνεχώς να ελέγχεις.
1: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: ψυχές και μου. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Μοναδικός Αλκίνος Ιωαννίδης εδώ στον Δίεση 101,3. Και επειδή πραγματικά από χθες μόνο αυτά σκέφτομαι για αυτό το τραγικό γεγονός με τις δύο 17χρονες, και δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να τα σκεφτείς. Μπορεί να είναι παιδιά φίλων, μπορεί να είναι ανήψια, και πόσο μεγάλη σημασία έχει να τα αγκαλιάζουμε με αγάπη και αποδοχή. Μεγάλη υπόθεση η λέξη αποδοχή, να αποδέχεσαι το παιδί σου όπως ακριβώς είναι, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Να τους μαθαίνουμε πώς να κάνουν τα δύνατα σημεία τους δυνατά, να τους δίνουμε χώρο να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Νομίζω πως αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Αντισυμβατικός, ρομαντικός, πολλά ήταν ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Τώρα να ξέρετε ότι θα τον έχουμε και σε κόμιξ, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ένα κόμιξ για τον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ που δεν έζησε για να σωθεί, αλλά έζησε για να αισθανθεί μέχρι τέλους. Ο Γιάννης Αγγελάκης, μάλιστα, στην εισαγωγή αυτού του κόμιξ λέει: ο χρόνος βάζει τα πράγματα, τις αξίες και τα πρόσωπα στη θέση τους. Και όλοι πια ξέρουμε πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έχει το χρόνο με το μέρος του. Και πόσο δίκιο έχει. Λοιπόν, για να έχετε κινητά έτοιμα, διότι σας ετοιμάζουμε για ένα γλέντι αυτή την Κυριακή στο Πλήφα. Αχώς Fest, όπως ακριβώς θα ακούτε. Αχώς τώρα είναι μια λέξη που αναφέρεται σε ένα συγκεχημένο, παρατετημένο, υπόκοφο ήχο. Μπορεί να περιγράψει τον ήχο της μάχης, του γλεντιού, της θάλασσας ή της θύελλας. Εμπροκειμένο γλέντι, τέσσερα ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης σκηνής που σχετίζεται δημιουργικά με την παραδοσιακή μουσική ενώνουν δυνάμεις. Σουρλουλού, μπαντ, κιντερία, λάσκα και μπάντα ετόπικα. Χορός, γλέντι, κοινές μνήμες Ανατολικής Μεσογείου θα ξαναβρούν τη θέση τους στο παρόν. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, θέλω να γράψετε τη λέξη αχώς, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχουμε. Χορός και το γλέντι ξεκινούν στις 7 το απόγευμα.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Και να θυμίσω ότι το ΣΟΕΠ σε προσκαλεί να ζει στην απόλαυση σε πρώτο πλάνο. Διεκδικείς πάνω από 1.600 δώρα. Μιλάμε για εισιτήρια Village Cinema, θέατρο, προβολής για Cinema Experience στο σπίτι. Αλλά το μεγάλο δώρο είναι το ταξίδι στο Λονδίνο. Για εσάς και ένα ακόμη άτομο της επιλογής σας να δείτε μια θεατρική παράσταση στο West End. Τα πράγματα είναι απλά. Με την αγορά οποιασδήποτε συσκευασία ΣΟΕΠ, κρατάτε την απόδειξη, μπαίνετε στο Coca-Cola, ανεβάζετε τη φωτογραφία και μαθαίνετε αμέσως αν κερδίσατε. Να ετοιμάζεται για Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, δελτίο ειδήσεων στο ακριβώς ώρας.

0: χέρια. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
5: Ρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers. Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Η ώρα είναι 11.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζιπίνγκ, λέγοντας ότι θα είχε μια μακρά συζήτηση για το Ιράν με τον Κινέζο ηγέτη, αλλά επέμεινε ότι το εμπόριο θα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης. Αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής χρειάζονται βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας στη σκιά των σοβαρών χθεσινών επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤΙ 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Βρετανός τουρίστας στέθηκε σε καραντίνα σε νοσοκομείο του Μιλάνου καθώς είχε επαφή σε αεροσκάφος με προορισμό το Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε από χανταϊό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις και θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: ποιότητας διαρκεί για μια ζωή με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω Yutaki. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Τον φανταζόμαστε τον κόσμο έτσι, ιδανικό, ειρηνικό, στα όνειρά μας μόνο, διότι μόνο και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Τα περιθώρια βελτίωσης που έχει είναι μικρά και θα παραμείνουν μικρά αν δεν πολλαπλασιαστούν οι άνθρωποι που προσπαθούν να τον κάνουν καλύτερο. Καλημέρα στη Δυσική Παρέα. Θυμίζω ότι σήμερα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες είναι κλειστές λόγω της 24ωρης απεργίας της ΑΔΔ με θεσμικά και οικονομικά αιτήματα. Αυτή την ώρα είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρία στην πλατεία Κλαθμόνος και θα ακολουθήσει και πορεία στη Βουλή. Από ό,τι βλέπω, ήδη στα δύο έχει αλλάξει χρωματισμό στο χάρτη της Ναυτεμπορικής και πάει προς το Βυσσινή, να το δέσω έτσι. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης έφυγε, εδώ θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.

0: 30 χρόνια στη δισκογραφία, τα γιορτάζει φέτος με δύο πολύ ξεχωριστές συναυλίες. Χαμός θα γίνει εκεί στο Θέατρο Βράχων. 8 και 9 του Ιούνιου, να είναι καλά. Χαιρόμαστε που τον έχουμε. Να συνεχίσει για όσα χρόνια ακόμα αντέχει. Μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα, να σας πω ότι στην πρώτη sold out συναυλία θα είναι ο Γιώργος Νταλάρης, ο Δημήτρης Μπάσης και η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Διότι όταν το γιορτάζει, θες και παρέα, να το θέσω έτσι το ζήτημα. Και θα έχει και εκλεκτούς προσκεκλημένους και την επόμενη ημέρα. Εμείς δεν γνωρίζουμε από sold out όπως αντιλαμβάνεστε και σας έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Θέλω να γράψετε δίεση, να αφήσετε ένα κενό Κότσιρα στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό να το προωθήσετε στο 54301. Σας πάω τώρα στη σελίδα των Reporters United, τους οποίους χαιρόμαστε που τους έχουμε γενικότερα. Ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Διαβάζω κάτι αρκετά ενδιαφέρον. Ο συνάδελφος δημοσιογράφος στο κομμάτι των δεδομένων, Θανάσης Τρομπόκης, δημιούργησε μία εφαρμογή που παρακολουθεί τις δασικές πυρκαγιές και τις δημόσιες συμβάσεις για την πρόληψη. Μία σημαντική δημοσιογραφική πρωτοβουλία, αν με ρωτάτε, για να μπορούμε να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα σε αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και μας πληγώνει κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο. Fire WhatsApp, εσείς μπορείτε να μπείτε κατευθείαν σε σελίδα και μέσω ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι είναι δύο πυρκαγιές σε εξέλιξη σε υπολείμματα καλλιεργιών στη Δυτική Μάνη και σε χορτολιβαδική έκταση στο Δήμο Ξάνθης, ενώ είναι υπομερικό έλεγχο μια άλλη φωτιά στο Δήμο Λοκρών. Και θα δείτε και στα στοιχεία, γιατί έχουν τρομερό ενδιαφέρον, ότι οι δαπάνες από 1η-1η του 26 μέχρι τώρα για την πυρόσβεση είναι 92,1 εκατομμύρια ευρώ, 41,7% λιγότερα από όσα ξοδέψαμε πέρυσι.
1: Η Νέο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
1: Ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
2: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
2: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
6: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μακβελ κάνει τη διαφορά.
8: Μακβελ μακαρόνια.
6: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
10: οχ,
9: οπς, αουτς. Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Μάγκη Ράιλι, εδώ στον DS 101,3 με την καλημέρα μας για εσάς τους καινούριους μόλις κοπιάσατε. Είχαμε και την πρόκριση του Ακύλα στο τελικό της Eurovision. Δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο ότι έβαλαν ό,τι χωρούσε πάνω στη σκηνή, ήταν πληθωρικό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τραγούδια που έχουμε στείλει. Ήταν συγκινητική και η συνάντησή του πριν ανέβει στη σκηνή με τη Βίκη Λέανδρος. Της είπε ότι πριν από εγώ από 4 μήνες, λέει, τραγουδούσα στην Ερμού με το καπελάκι ανάποδα για ό,τι προερίστε και τώρα ζω το πιο τρελό μου όνειρο και ήταν πολύ συγκινητικό, τον αγκάλιασε σαν μαμά και ήταν νομίζω πάρα πολύ ωραία. Με το καλό τώρα, το Σάββατο, και μακάρι να το φέρει, όπως λέμε. Υπήρχαν βεβαίως στο πρώτο ημιτελικό γιουχαίσματα αντιδράσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ, το οποίο τελικά προκρίθηκε. Συνελήφθησαν τουλάχιστον 2 άτομα με συνθήματα κατά της γενοκτονίας, τα φώναξαν δηλαδή μέσα στο χώρο, κατά της γενοκτονίας στη Γάζα. Ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η γενοκτονία στη Γάζα αποτέλεσε και θέμα συζήτησης στην συνέντευξη τύπου που αφορά στο Φεστιβάλ των Κανών. Ο μέλος της Επιτροπής Σενεριογράφους, ο Λαβέρτ, ο Πολ Λαβέρτ, σχολίασε ότι είναι απαράδεκτο για το Χόλιγουντ να έχει βάλει στη μαύρη λίστα ηθοποιούς όπως η Σούζαν Σάραντον, ο Χαβιέ Μπαρδέμ και ο Μάρκ Ραφάλο, επειδή τάσσονται κατά της δολοφονίας γυναικών και παιδιών στη Γάζα. Έτσι, γιατί πρέπει όλα αυτά να τα αναφέρουμε και να τα λέμε. Εδώ, για σένα που είσαι στην Nova, να ξέρεις ότι κερδίζεις 10% έκπτωση ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, κατέβασε το παντού app, πάρε το deal και όλα θα τα μάθεις στο nova.gr.
1: Αντέχει τα άλλη μία.
2: Παυλίνα Βουλγαράκη. Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις, Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 8.

0: εμείς ακόμη παλεύουμε να καταλάβουμε τι λένε και τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Είναι το τραγούδι που συναντήθηκε με τον ερμηνευτή του. Να θυμίσω ότι απόψε έχουμε την τελευταία προσπάθεια του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, προκειμένου να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, και θα είναι ωραία να έχουμε τη συμμετοχή δύο ελληνικών ομάδων. Ακόμη καλύτερα να το ζήσουν όλο αυτό τέσσερις τυχεροί. Αυτά κάνει η ΕΙΔΑΠ. Σε βάζει στο παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση της χρονιάς και διεκδικείται τέσσερις διπλές προσκλήσεις. Πάρα πολύ απλά, καταργώντας τον έτοιμο λογαριασμό, ενεργοποιώντας το e-bill και μπαίνοντας στην κλήρωση. Όλα αυτά μέχρι αύριο στις 12 το βράδυ.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι η Μαρίνα Σπανού με το ταξίδι της και μεγάλο ταξίδι ξεκίνησε να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα πάει Κίνα και μάλιστα πριν φύγει χαρακτήρισε το Σι Τζιπίνγκ απαράμιλο ηγέτη. Με συστάσεις να ανοίξει περισσότερο, λέει, την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλέ, αυτός δεν ήταν που ανέβαζε τους δασμούς και ξεκινούσε να λέει το εμπορικό πόλεμο με την Κίνα μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Περασμένα ξεχασμένα που λέει και η Γαρμπή και όλα καλά. Τι να πω, μεγαλύτερος αθλητής της κυβίσθησης, γιατί το λέω και σίκ να μην το πω αλλιώς, δεν έχει υπάρξει ξανά σε αυτόν τον κόσμο. Πάμε να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα. Εδώ σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την δισογραφία ως αυτή την ώρα. Πάμε όμως να κλείσουμε ωραία, γιατί η καθαριότητα έχει άρωμα οίκος. Είναι ρούχα που μοσχοβολούν μανόλια, λεβάντα, πασχαλιά, πιάτα που λάμπουν με φίνο άρωμα αμυγδάλου και χλαδιού. Όλα είναι φυτικής προέλευσης, χωρίς σκληρά χημικά. Το οίκος είναι η φυσική δύναμη. Και εμείς σας έχουμε καθημερινά ένα σετ καθαριστικών, το οποίο το κληρώνουμε για να τα δοκιμάσετε από τα αγαπημένα σας οίκος. Γράφετε Δίες, αφήνετε ένα κενό οίκος, γράψτε το με γιώτα, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54301.
2: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
5: για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
4: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House και στα 4 νέα Saucy Chicken Burgers, Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue, Smoky Mayo. Μην κάνεις την Κότα. Δοκίμασε τα τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
12: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
13: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 12. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Πανελλαδική απεργία σήμερα της ΑΔΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας των δημοσίων υπαλλήλων αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαθμόνος, καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία στους γύρω δρόμους. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Σι Τζιπίνγκ, λέγοντας ότι θα είχε μια μακρά συζήτηση για το Ιράν με τον Κινέζο ηγέτη, αλλά επέμεινε ότι το εμπόριο θα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης. Αρνήθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές στα πανεπιστήμια όλης της χώρας, στη σκιά των σοβαρών χθεσινών επεισοδίων, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤΙ 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Την τελευταία του πνοή άφησε ένα βρέφος μόλις 7 μηνών στην Κρήτη, σήμερα τα ξημερώματα βυθίζοντας στο πένθος μια οικογένεια Ολλανδών, οι οποίοι βρίσκονταν στην Ελλάδα για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος έφερε εκγενετής ιστορικό αναπνευστικής λίμωξης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Τα λέγαμε και χθες, το θρυλικό στούντιο που ηχογραφήθηκε το συγκεκριμένο άλμπουμ, το Let It Be, θα είναι από του χρόνου ανοιχτό στο κοινό, σε ένα πολύ ξεχωριστό μουσείο, το πρώτο του είδους του, που θα λέει την ιστορία των σκαθαριών. Three Savile Row στο Mayfair. Κωστάκη, εσύ που ρώταγες, στο υπόγειο είναι το στούντιο, και πάνω στην ταράτσα ήταν που είχαν τραγουδήσει 5 τραγούδια, τα 4 νομίζω τα είπαν και από 2 φορές και διακόπη από την αστυνομία αυτή η τελευταία συναυλία, γιατί μετά από ένα χρόνο έγινε το 69, μετά από ένα χρόνο ήταν που το συγκρότημα το διέλυσε, διότι υπήρξαν παράπονα από τους επιχειρηματίες εκεί γύρω για πολλά δεσιμπέλ. Εδώ είναι ο Δίες 101,3 μαζί με την καλημέρα μας, ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη. Εδώ θα παραμείνουμε ως τη μία. Να ενημερώσω εσάς που προσπαθείτε να προσεγγίσετε το κέντρο ότι πρέπει να έχει κλείσει ο δρόμος εκεί μπροστά στην Κλαθμόνος. Αναφέρομαι στα 2. Έχει επηρεαστεί η Καλλιρόης, η Αδμητού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Πειραιός και η Μάρνη λόγω της πορείας της ΑΔΔΗ. Θυμίζω ότι έχουν σήμερα 24 ώρες απεργία στο δημόσιο. Όταν ακούτε

0: 101,3. Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Με χαρά να σμίγουμε μόνο.

0: Ετοιμάζεται, ετοιμάζεται για χαρές, χορούς και ξεχωριστές ερμηνείες. 15 Ιουνίου θα γίνει χαμός στο θέατρο Πέτρας. Εκεί θα βρίσκεται ο Γιάννης Χαρούλης. Όλες οι συναυλίες ανακοινώνονται σιγά σιγά και μπορεί να τις βλέπετε μία προς μία στο www.dies.gr και ενότητα μουσική. Να κρατώ και υπενθυμίζω. Δευτέρα 22 και 3, 23 Ιουνίου στο θέατρο Πέτρας θα βρίσκεται ο Σωκράτης Μάλαμας και θέατρο Βράχων ανεβαίνει ο Μίλτος Πασχαλίδης. 12 και 13 του Ιούνιου η πρώτη είναι ήδη sold out. Και έτσι να παραμείνω στο κέφι και στους χορούς, γιατί υπάρχει μια open air ανοιξιάτικη μουσικοχορευτική γιορτή στην Αθήνα, εκεί στον εξωτερικό χώρο του Πλήφα. Αυτή την Κυριακή θα συναντηθούν 4 ιδιαίτερα σχήματα της σύγχρονης σκηνής που σχετίζονται με την παραδοσιακή μουσική. Σουρλουλού μπάντα, εσείς ξέρετε που χορεύετε και τα κυνηγάτε αυτά, Κιντερία, Λάσκα και μπάντα ετόπικα. Ή αλλιώς Αχός Fest, όπου η λέξη Αχός αναφέρεται και στον ήχο του γλεντιού, αν θέλετε. Είναι ένα κάλεσμα συμμετοχή σε μια φεστιβαλική εμπειρία όπου όργανα, φωνές και σώματα συναντιούνται σε ένα συλλογικό γλέντι. Θα το χαρείτε. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Δίεση γράφετε, αφήνετε ένα κενό, γράψτε Αχός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Εδώ με τα ωραία της Νόβα, για σένα που ξεροσταλιάζεις περιμένοντας μία οπτική είναι και δεν έρχεται, μπορείς να έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι. Τα προγράμματα αυτά τα φέρνει Νόβα, ονομάζονται Nova 5G Home Internet και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Νόβα, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και ακούμε Δίεση 101,3.
2: Θέλω να σε ξεπεράσω, μα δεν γίνεται.
1: Δίεση. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει
2: Μάνος Χατζηδάκης, ο μεγάλος ερωτικός, 15 Εσπερινή, Μέγαρο Μουσικής, Παρασκευή 15 Μαΐου. Στον μεγάλο ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Μαρία Κοστράκη. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Συμμετέχει η Χοροδία Δωματίου Αθηνών.
0: Με την υποστήριξη του Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
0: Δίεση 101,3.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
7: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και εμείς τον αγαπάμε, για να μετράει ήδη 30 χρόνια στη δισκογραφία, τα οποία δεν είναι και λίγα. Είναι από την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε το Αθώος Ένοχος. Από τότε μετράει ο χρόνος με το Λέι Λέι και πώς ακόμη. Το Αλεξάνδρεια, πόσο αγαπημένα τραγούδια. Όχι, σε ευχαριστώ Κωστάκη που τα λες αυτά. Όχι, δεν είχα γεννηθεί. Να σε καλά. Όλο αλήθειες λέμε σήμερα. Λοιπόν, εμείς σας έχουμε προσκλήσεις για την πρώτη από τις δύο sold out συναυλίες του, με τις οποίες θα γιορτάσει αυτά τα 30 χρόνια, Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Και θα έχει guests τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Και θέλω, παρακαλώ πολύ, να στείλετε τις συμμετοχές σας γράφοντας δίεση, αφήνοντας ένα κενό, κότσιρα στο όνομά σας, απαραίτητο στο email σας, και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Καλή τύχη σε όλους, εύχομαι. Και αν τελευταία λόγω άγχους, γιατί υπάρχει και το άγχος, το έχουμε, το κουβαλάμε. Αν λόγω λοιπόν άγχους και στρες βγάζετε συχνά αυθές, στην περίπτωση που πάτε στον οδοντίατρο, ξέρετε τι θα σας προτείνει. Θα σας προτείνει το Εξαλέν. Είναι το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις αυθές, αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα μέχρι να απαλλαγούμε από το πρόβλημά μας. Εξαλέν λοιπόν καθημερινά, πάντα με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Εντάξει παιδιά μου,
2: πάμε.
3: Τάνια Τσανακλείδου.
4: Τα ήσυχα βράδια η Αθήνα.
3: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.
4: Πίστεψα κι άφησα για άλλη μια φορά.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ και εμείς ενημερώνουμε ότι είναι σε εξέλιξη η πορεία της ΑΔΕΤ. Δεν ξέρω αν έχει φτάσει έξω από τη Βουλή. Πάντως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία για εσάς που ανεβαίνετε τη λεωφόρο Συγκρού από τη Λαγουμιτζή. Επηρεάζεται η Καλλιρόηση, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Και βλέπω ότι έχει και λίγη κίνηση στην παραλία εκεί, βγαίνοντας από Εθνική και μέχρι να φτάσετε στα Καμένια. Έχω να πω ότι τη σωστή στιγμή έφυγε για Κίνα τελικά ο Τραμπ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Διαβάζω στη Le Monde ότι το Institute of Primary Facts αποφάσισε να ενημερώσει σωστά τον κόσμο για τη σύνδεση του Τζέφρι Επστάιν με τον Ντόναλντ Τραμπ, δημιουργώντας ένα χώρο pop-up. Εμφανίστηκε από το πουθενά στην περιοχή Τραϊμπέκα της Νέας Υόρκης, όπου όποιος θέλει μπορεί να διαβάσει 3,5 εκατομμύρια σελίδες του αρχείου Επστάιν. Βέβαια, μεγάλη σπατάλη χαρτιού, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι για καλό, είναι για ενημέρωση. Η βιβλιοθήκη φέρει την ονομασία Δωμάτιο Μνήμης, Ντόναλντ Τραμπ, Τζέφρι Επστάιν, 3.437 τόμοι καταχωρημένοι και οργανωμένοι στα ράφια. Όπως δηλώνουν οι άνθρωποι του Ινστιτούτου, είμαστε ένας δημοκρατικός οργανισμός που έχουμε ως στόχο να ενημερώνουμε το κοινό με τέτοιου είδους pop-up μουσεία, προκειμένου ο κόσμος να αντιληφθεί τη διαφθορά στις ΗΠΑ αλλά και τους κινδύνους για τη δημοκρατία.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Νάτι και Μαρίνα Σπανού σε Δίες in Concert Ερμηνεία. Να σας πω επίσης ότι επιστρέφει στην πιο όμορφη γειτονιά της πόλης, στη σκιά της Ακρόπολης, εκεί από όπου ξεκίνησε το ταξίδι της, 28 Μαΐου θα συναντήσει ξανά το κοινό της και το προσκαλεί να γιορτάσουν μαζί τα 5 χρόνια της αεροπαγή. Τώρα 8 το βράδυ, στις 10 υπέροχη συναυλία.

0: Μια τρέλα η ζωή, οπότε να γελάμε, μην τα ρωτάτε, και σε γενικές γραμμές να έχουμε και καλές σχέσεις γύρω μας, σχέσεις με ανθρώπους, φιλικές, ερωτικές, συγγενικές, να έχουμε τις πιο υγιείς σχέσεις, γιατί έτσι ακριβώς θα είμαστε και εμείς ευτυχισμένοι, δεν γίνεται διαφορετικά. Και λίγο γλέντι να βάζουμε όποτε μπορούμε. Εμείς μια τέτοια περίπτωση την έχουμε την Κυριακή, ώρα 7 το απόγευμα ξεκινούν τα γλέντια τα ωραία και παραδοσιακή μουσική. Σρουλού, Μπαντ, Κιντερία, Λάσκα και Μπαντ Αϊτόπικα στην αυλή, στον εξωτερικό χώρο του Πλήφα, και νομίζω ότι θα το χαρείτε αυτό πάρα πολύ, με παραδοσιακά όργανα, με χορούς και ένα συλλογικό γλέντι. Δίεση, Κενό, Αχός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301 για μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω. Πάντα εδώ με την Νόβα, για σένα που περιμένεις πώς και πώς να σου έρθει και στη γειτονιά σου η οπτική είναι. Πολλές φορές δεν έρχεται. Η Nova όμως φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Θα βρεις σε αυτά τα προγράμματα, δηλαδή χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες, διότι διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, στο nova.gr. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Εύη Γαλώνη. Ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Έρχεται ενημέρωση από την Κατερίνα Παναγιωδοπούλου. Έρχεται και η Δημήτρια Τριανταφυλλίδου να σας αναλάβει το επόμενο τρίωρο. Πάμε να τελειώσουμε με γλέντι όπως πρέπει, για να σας βάλω και στο νόημα.
1: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Με έναν ωραίο ικαριώτικο από τους Παλήρια. Καλό μεσημέρι.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ευαθία Ρεμπούτσικα, Άρης Δαβαράκης. Τα τραγούδια μας. 13 Μαΐου στο Θέατρο Παλάς. Μια μουσική παράσταση από την κοινή μουσική διαδρομή των δύο δημιουργών. Με τραγούδια που γράφουν τη δική τους ιστορία. Συμμετέχουν η Εριέτα Μανούρη, ο Νίκος Μερτζάνος και ο Στέλιος Θεοδόρου. Special guest Γιάννης Κότσας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Η ώρα είναι μία.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
10: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Αποκαθίσταται σταδικά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, καθώς ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας της ΑΔΕΔΗ με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα. Το πλοίο Ocean Link που ποντίζει οπτική ίνα δέχτηκε παρενόχληση από τουρκική πυραβλάκατο 7 μίλια ανατολικά στη Πάλαιας. Άμεση ήταν η απάντηση από τη φρεγάτα Αδριάς που επίσης βρισκόταν στο σημείο και παρενέβη διασυρμάτου, ξεκαθαρίζοντας πως το πλοίο είναι εντός δικαιοδοσίας. Το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και φυσικά η ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως, διότι δημιουργείται ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με δημοσιογράφο των Financial Times στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέπτεται το Πεκίνο για να συναντηθεί με το Σι Τζιπίνγκ, λέγοντας ότι θα είχε μια μακρά συζήτηση για το Ιράν με τον Κινέζο ηγέτη, αλλά επέμεινε ότι το εμπόριο θα ήταν το κύριο θέμα συζήτησης. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από ύψους περίπου 20 μέτρων στην Ηλιούπολη, μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3. Σαν τα μεγάλα
1: Δίεση 101,3.
0: Ταυτίσου εδώ.

0: Είδατε τι ωραία, σαν το ακούμε πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια. Αλλά τι έχει συμβεί τώρα, και αυτά είναι τα δύο challenges αυτού του μεσημεριού, οι δύο μεγάλες μας προκλήσεις. Η μία, να σταματήσουμε να βλέπουμε για χιλιοστή φορά, δεν ξέρω πόσες μετρά ο καθένας μας, πόσες μπορεί να καταμετρά, να σταματήσουμε να βλέπουμε σε επανάληψη το βίντεο της χθεσινής, της ελληνικής συμμετοχής. Και το δεύτερο είναι να σταματήσουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας, ιδιαιτέρως στο Twitter, για το αν αυτό ήταν, δεν ήταν καλό. Η προσωπική μου άποψη ήταν ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια από όλους όσοι μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινώντας βεβαίως από τον Ακύλα και από τον Φωκά Ευαγγελινό και από όλους όσοι τα έδωσαν όλα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να διαφωνούμε, αλλά ας ηρεμήσουμε λίγο, να περάσει ωραία η μέρα μας, να τα αφήσουμε αυτά για τα, πώς το λένε, για τις τηλεοπτικές εκπομπές, να μπούμε εμείς σε μια άλλη ωραία διαδικασία εδώ με τα τραγούδια μας, με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, να περάσουμε το μεσημέρι της Τετάρτης μας, της 13ης του Μαΐου. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Πολλά έχουμε να πούμε, περισσότερα να ακούσουμε, παρέα ως τις 4.
1: Όταν ακούτε

0: Ακούτε Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Να ορίστε, θα τελειώσουν οι εθνικές αποστολές και τα μεγάλα εθνικά μας θέματα και θα έρθει ο Ιούνιος και θα ξεκινήσουν οι συναυλίες και ο Γιάννης Κότσιρος που θα ακούσουμε τώρα έχει 2 sold out ήδη. Οπότε για προσκλήσεις εδώ, σωστά, συντονισμένες και συντονισμένοι.

0: αυτό που το παλεύουμε όλοι. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη με το Πού να εξηγώ, από το δικό της DSE in Concert, το DSE 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 20 το μεσημέρι της Τετάρτης μας. Και πάμε στο θέατρο Κιβωτός για την Αντιγόνη του Ζάνα Νούιγ. Είναι περιορισμένες παραστάσεις, όπως λέγαμε, από τις αρχές Μαΐου. Οπότε και ξεκίνησαν μέχρι το τέλος ουσιαστικά του Μαΐου και έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να σας έχουμε προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις είναι για την Κυριακή στις 7 το... όχι συγγνώμη, για το Σάββατο στις 9 το βράδυ, να τα πούμε σωστά. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για το Σάββατο στις 9 το βράδυ και είναι 5 διπλές. Σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής, 20 νέοι ηθοποιοί στη σκηνή και είναι ένα έργο που εστιάζει στη σύγκρουση της νεότητας με την εξουσία, στην ανυπακοή και στην αντίσταση στον κινησμό, που είναι πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. Δίεση, ονοματεπώνυμο και Αντιγόνη από εσάς, το 54301 για 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Πάμε στον Άδωνη για καφέ όπως παλιά. Θυμίζω, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, 15 Ιουνίου στο Βράχονα.

0: Αποδίεση 101,3. Girls and Boys του Dennis Kelly.
1: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση. Και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
0: Girls and Boys με την Ατάσα Ξενταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο θέατρο Αλάμπρα.
1: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά
3: οχ,
2: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Ναι, έλα, Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς? Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
10: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το DSIN Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Στους δρόμους έχουμε σε αρκετά σημεία, σε αρκετούς δρόμους για να είμαι ακριβής, χαμηλές ταχύτητες, αλλά όχι μποτιλιάρισματα. Μποτιλιάρισμα έχουμε στο κέντρο, στη Βασιλή Σοφίας προς το Σύνταγμα και Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας ανωδικά σχεδόν μέχρι την πλατεία Μαβίλη.

0: Και να ξέραμε μάλλον και να βλέπαμε που μας πάει το μονοπάτι και της ψυχής και το κανονικό. Ωραία θα ήταν, ξύπνησαμε μια χαρά σήμερα. Κάπως είχα στο μυαλό μου ότι από σήμερα αλλάζει όλο το σκηνικό και μειώνεται η σκόνη και πέφτει λίγο η θερμοκρασία. Σαν και χθες ολόιδια. Τριαντάρι και η σκόνη εδώ και καλή δύναμη. Πάει για αύριο η πτώση και η αστάθεια. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και πάμε να μπούμε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να έχουμε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Να πάμε όπου θέλουμε, να βγούμε και κερδισμένοι και τρίμερο του Αγίου Πνεύματος μπροστά. Έχετε το κατά νου, όσες και όσοι μπορείτε. Μπαίνουμε στο My Day, γιατί δεν βρίσκουμε μόνο τα κουπόνια για ακτοπλοϊκά, βρίσκουμε και για ρούχα από το About You και για καφέ και για φαγητό και για αγορές και για τεχνολογία και πάρα πάρα πολλά ακόμα.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: άμα τα έχουμε εμείς ανάγκη αυτά τα ταξιδάκια αναψυχής, τι λέτε. Δεν τα έχουν και τα τουρκικά, τα πολεμικά, τα πλοία. Είχαμε πολύ, όχι πολύ, είχαμε αρκετό όμως καιρό να τα δούμε να ταξιδεύουν. Και έφτασε, λέει, να παρενοχλήσει το Ocean Link 7 μίλια ανατολικά της Αστυπάλας και βγήκε η φρεγάτα Δριάς με ασύρματο και τους είπε μαζευτείτε και τα υπόλοιπα λογικά μέσα στην ημέρα, ίσως και τις επόμενες, να τα συζητήσουμε και λίγο παραπάνω. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα. Κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε το απόγευμα της Παρασκευής και έχω έναν ενθουσιασμό τον οποίο θα μοιραστώ μαζί σας. Όχι μόνο τον ενθουσιασμό, θα μοιραστώ και προσκλήσεις, γιατί θα πάμε στο βιομηχανικό χώρο Πλήφα για το Αχώς Fest, αυτή την open air μουσικοχορευτική γιορτή παραδοσιακής μουσικής, κάπως όμως πειραγμένης, γιατί έχουμε 4 σχήματα, τους μπάντα εντόπικα, Κιντέρια, Λάσκα, Σουρλουλού Μπάντ και εντάχει σας λέω, μπορείτε να το ψάξετε περισσότερο, να τα δείτε σε λεπτομέρεια και στο dies.gr. Θα έχουμε παραδοσιακά χάλκινα της Μακεδονίας από Αιγαίο, Θράκη και Μικρά Ασία, παραδοσιακούς κοπούς με έγχορδα, με κλαρίνα, με ακορντεόν, με γκάιντα, γιατί έχουμε και Λάσκα μέσα σε όλα αυτά, με πειραματικές διαθέσεις, με κρουστά και σουρλουλού μπαντ που έχουμε βαλκανικούς ρυθμούς, ρεμπέτικα, σμυρνέικα, παραδοσιακά, τα πάντα όλα. Δίεση ονοματεπώνυμο και Αχώς στο 54301 για 5 διπλές προσκλήσεις.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
7: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Φωτιά ξέσπασε σε όχημα στην Αττική Οδό στο ύψος της Πλακεντίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Κλειστή η δεξιά λωρίδα. Παρενόχληση πλοίου πόντισης από τουρκική πυραυλάκα το ανοιχτά της Αστυπάλαιας. Παρέμβαση της φρεγάτας Αδρίας. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με δημοσιογράφο των Financial Times στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Πρόσθεσε πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει συνάντηση με τον Σι Τσιπίνγκ στο επίκεντρο το Ιράν αλλά και οι εμπορικές σχέσεις. Το Ιράν έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ η 17χρονη, η οποία έπεσε στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη μαζί με τη συνομήλικη φίλη της, η οποία έχασε τη ζωή της. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3. Όλη μου η ζωή.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Είναι αυτό το τραγούδι που πρωτακούσαμε 15 χρόνια πίσω, το οποίο είναι πολύ μεγάλη επιτυχία γενικά, αλλά επιλεκτικά ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, εδώ. Εδώ πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Η Μανή λοιπόν και You Will Never Know εδώ στον DS 101,3. Να πούμε ξανά καλό μεσημέρι στα 10 λεπτά μετά τις 2. Μαζί διανύουμε το μεσημέρι της Τετάρτης μας με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, με τον Κώστα Εμμανουηλίδη στον ήχο και τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Σας έχω και νέα από την Αττική Οδό, εκεί που πριν 40 λεπτά ξέσπασε φωτιά σε όχημα στο ύψος της Πλακεντίας, το ρεύμα προς Ελευσίνα. Ήταν κλειστή η δεξιά λωρίδα, η οποία όμως πια δεν είναι, διότι πολύ άμεσα πραγματοποιήθηκε η κατάσβεση, οπότε δόθηκε ξανά η δεξιά λωρίδα στην κυκλοφορία. Εν τω μεταξύ, μέσα σε 9 λεπτά έχουμε δεύτερο θέμα στο δρόμο αυτό. Λόγω βλάβης τώρα φορτηγού οχήματος, κρατήστε το, είναι προσωρινά κλειστή η έξοδος προς λεωφόρο Δουκίσης Πλακεντίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τώρα από το παράθυρό σας. Έτσι πάρτε μια ωραία εικόνα της πόλης, της κονισμένης αυτήν την ώρα. Όσοι είστε έξω, έχετε και τις θερμοκρασίες αυτές εκεί στο 30 κοντά. Επιβεβαρημένες βεβαίως και από τη ρήπανση και όλα τα άλλα που έχουμε και απολαμβάνουμε σε αυτή την πόλη. Τώρα στη φύση της Κηφισίας, στη φύση της Μεσογείων, στη φύση του Κηφισού, όπου και σε όποια φύση και αν βρίσκεστε. Και σκεφτείτε αυτό τώρα να μας κρατούσε ένα τρίμηνο όπως το ζουν εκεί στην Αλάσκα, στο Ουτκιάγκβικ. Δεν θα χρειάζεται να το ξαναπώ, αλλά για μία φορά το προσπάθησα. Εκεί ο ήλιος θα δύσει σε 3 μήνες, 2 Αυγούστου θα είναι. Με το καλό, βεβαίως δεν έχουν όλα αυτά τα ωραία τα δικά μας, αλλά ό,τι και να έχεις τώρα 3 μήνες και να μην δύσει ο ήλιος είναι πρόβλημα, δημιουργεί πρόβλημα έτσι κι αλλιώς. 2 και 21 λεπτά, πάμε για κατασκήνωση. Μοναδικές εμπειρίες για τα παιδιά μας, κατασκηνώσει Sports Village Αθητάκη στο Γραμματικό, σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με πάνω από 20 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες να περιμένουν τα παιδιά για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Το τρίπτυχο της φιλοσοφίας του Sports Village Αθητάκη είναι ψυχαγωγία, δημιουργία και αθλητισμός.
1: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: είναι ο Δίεση 101,3.
1: Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει «Η Αποκάτω», η νέα κωμωδία της Έτης Φίτσιου στο θέατρο Αντιτόριουμ. Τι θα γίνει όταν στον υπόνομο που ζουν οι δύο πιο αξιαγάπητοι κατάδικοι πέσει

0: Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Διέση 101,3.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
4: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
4: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
3: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
4: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένας smiley emoji είναι.
3: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
4: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
3: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
5: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
6: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: τώρα που τον ακούσαμε να σας το ξαναπώ. Φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει και από τις άλλες εκπομπές των Δίεση καθ' όλη τη διάρκεια και της μέρας αυτής και των προηγούμενων. Από όταν μάθαμε δηλαδή ότι η πρώτη συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη προγραμματισμένη για τις 12 Ιουνίου στο Βράχον είναι sold out. Οπότε έχει προσθεθεί δεύτερη, θα είναι το Σάββατο 13 και για τις 2 εδώ στον Δίεση θα βρείτε διπλές προσκλήσεις. Καλό μας μεσημέρι ξανά. Βλέπω τώρα στο χάρτη της κυκλοφορίας κακοπερνάνε σήμερα οι οδηγοί στην Κηφισίες και μάλιστα από νωρίς αυτό το μεσημέρι και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα, αλλά πιο έντονα νομίζω από τα άλλα μεσημέρια, ιδιαίτερα στο ανωδικό από την Κατεχάκη μέχρι το Χαλάνδρι. Έχουμε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα και από εκεί και πέρα ανοίγει και κλείνει. Καθοδικά από το Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι είναι το πιο δύσκολο διάστημα. Πριν μικροκαθυστερήσεις και μετά πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αυτά λοιπόν. Να πάρετε τώρα τα κινητά σας, θα έλεγα, ενώ σου βλέπω αυτό το βίντεο με το ελάφι το μεθυσμένο στη Γαλλία, είναι η εποχή τους, λέει, τρώνε διάφορα. Θα το βρείτε σίγουρα στο διαδίκτυο, στα social, οπωσδήποτε. Είναι αυτό το...
1: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
1: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
2: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
1: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
2: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
2: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
0: 20 ηθοποιούς στη σκηνή στο Θέατρο Κιβωτός το Σάββατο στις 9 το βράδυ. Γράφετε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Αντιγόνη. Στέλνετε τις συμμετοχές σας στο 54301.

0: τα παλιά του Κότσιρα, της Γιώγα και του Μιτζέλου. Αυτό εδώ, αλλά είναι από τα παλιά του και εκείνα που του έδωσαν η Ρεμπούτσικα και ο Δαβαράκης. Και όσοι έχετε τα εισιτήριά σας σήμερα ή τις προσκλήσεις μπόλικες δώσαμε εδώ στον Δίεση από εμάς, σήμερα το βράδυ τους απολαμβάνετε όλους μαζί στο Παλάς, ενώ και τον Γιάννη Κότσιρα που θα είναι ο ξεχωριστός καλεσμένος των δύο δημιουργών. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 3 παρατέταρτο. Τώρα διαβάζω για τη Διεθνή ημέρα μουσείων που φέτος θα έχουμε εορτασμό διήμερο εδώ, 17 και 18 Μαΐου. Άρα κοιτάξτε τι θέλετε πολύ να δείτε οικογενειακά, γιατί η είσοδος στις 18 του μήνα σε όλα τα δημόσια μουσεία και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους θα είναι εντελώς δωρεάν για το κοινό, αλλά είναι και πολλά ιδιωτικά μουσεία και πολιτιστικά ιδρύματα που προσφέρουν ελεύθερη είσοδο και εξ αυτών κάποια και τις δύο μέρες, και την Κυριακή και τη Δευτέρα δηλαδή. Είναι τα τιμόμενα μουσεία στην Ελλάδα, τώρα το αρχαιολογικό της Ολυμπίας λίγο μακριά μας πέφτει, αλλά έχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις και πάρα πολλές δράσεις. Επομένως, βρείτε το μουσείο στο οποίο θέλετε να πάτε οικογενειακώς, μπείτε στο site, δείτε και τι ετοιμάζει και ποιες είναι οι ώρες του. Είναι και το Μουσείο της Ακρόπολης που συμμετέχει στις 18 νομίζω με ελεύθερη είσοδο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: 101,3 στα ραδιόφωνα και θέλω να κλείσουμε αυτήν την ώρα με το ωραιότατο παραδοσιακό πάρτι της Κυριακής, μιας και λέγαμε πριν και για την Κυριακή και τη Δευτέρα, το διήμερο, σε ό,τι αφορά τα μουσεία. Κυριακή απόγευμα τώρα σας μεταφέρω στο βιομηχανικό χώρο Πλήφα, στις 7 θα είμαστε εκεί, για το Αχώς Φεστ, με 4 σχήματα παραδοσιακά που όμως παίζουν, πειραματίζονται με νέους ήχους και κάπως ωραίες διασκευές βγάζουν, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ διάθεση καλή και με 5 διπλές προσκλήσεις από εμάς για εσάς. Συνεπώς, δίεση, ονοματεπώνυμο και αχώς από εσάς το 54301. Να σας πω ότι θα είναι η Σουρλουλού Μπαντ, τα Κιντέρια, η Λάσκα και η Μπάντα Εντόπικα. Και φέρνουν πολλά και διάφορα από ήχους της Μακεδονίας, τα Χάλκινα, τα από ήχους της Θράκης, του Αιγαίου, όλα μα όλα μαζί και όλα τα όργανα και όλα ωραία πειραγμένα. Ένα γλέντι κυριακάτικο στις 7 το απόγευμα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στιχωτή η φύ.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
15: Δεν ξέρω!
14: Γιατί τραγουδάς?
15: Δεν το ελέγχω!
16: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
17: Novibet, όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr / info / όροι.
19: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Κανονικά η κυκλοφορία στην Αττική Οδό, καθώς κατασβέστηκε η φωτιά σε όχημα στο ύψος της Πλακεντίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μας μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με δημοσιογράφο των Financial Times στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Πρόσθεσε πως θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Το Πεκίνο επισκέπτεται ο Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει συνάντηση με τον Σι Τσιπίνγκ στο επίκεντρο το Ιράν αλλά και οι εμπορικές σχέσεις. Το Ιράν έχει ανακτήσει την πρόσβαση στις 30 από τις 33 πυραυλικές βάσεις που διαθέτει στα στενά του Ορμού, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας της 28χρονης συζύγου του στην Κρήτη. Η 28χρονος λέβεται σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σε καραντίνα έβαλαν οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας πάνω από 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στον Μπορντό μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και ένα ύποπτο κρούσμα οξείας γαστρεντερικής λίμωξης. Αρχικά εθρίος καιρός αύριο στην Αττική, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σπίρτο FM.
1: Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες. Μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πήγωσε.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

Τι τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο, που θα εξ...

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Αρκεί για μια ζωή με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω Yutaki. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ξυπνάει, βλέπει αλόκοτα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει, βλέπει

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, AMBB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand?
3: Aye, sir.
2: If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand?
3: Aye, sir.
2: I can't hear you.
3: Aye, sir.
2: Scream it.
3: Aye, sir.
2: Your ass

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ της δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την μπουκέντρα και έσπρεχνε την

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.